for you. I'll be there in no time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

living is easy.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Πεις 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω και καλό χειμώνα σήμερα. Κρύο στην Αθήνα και όχι μόνο. Εμείς εδώ είμαστε και σήμερα στο μικρόφωνο και τις σήμερα. Κρύο στην Αθήνα και όχι μόνο. Εμείς εδώ είμαστε και σήμερα στο μικρόφωνο και

6-4-29. Δευτέρα σήμερα, παντού σε όλες τις ειδήσεις βλέπεις αυτές τις μέρες πόσο ακρίος είναι ο καιρός, πόσο έχουμε κάνει νέα ρεκόρ σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα και ο Απρίλιος θεωρείται ένας από τους ψυχρότερους μήνες στην ιστορία της Ελλάδος. Όμως θα το ξεπεράσουμε, θα δούμε αναλυτικότερα για τον καιρό σε λίγο. Προς το παρόν, ένα τραγούδι. Έβλεπα χθες ένα βίντεο κλιπ με την Κάρολ Κίνγκ που έχει γράψει το τραγούδι. Να ακούει την Αρίθα Φράγκλιν να το ερμηνεύει. Η Κάρολ Κίνγκ συγκινήθηκε με την ερμηνεία και νομίζω όλοι συγκινούμαστε όταν ακούμε την Αρίθα Φράγκλιν να τραγουδάει You Make Me Feel Like a Natural Woman. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε λοιπόν να δούμε για τον καιρό σήμερα τι λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπεται, λέει, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις πρωινές ώρες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά Ηπειρωτικά και στη νότια Πελοπόννησο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 17 βαθμούς, στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα μέχρι 22 βαθμούς, Δυτική Ελλάδα 20 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 18 βαθμούς. Όταν η Κρήτη έχει 18 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε κρύο, και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία εκεί μέχρι 18 βαθμούς, και στην Αττική και εδώ λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από, λέει, 9 μέχρι 22 βαθμούς, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι χαμηλότερη. Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγο εδώ βόρεια η θερμοκρασία, δηλαδή πριν από περίπου 10 λεπτά, ήταν στους 8 βαθμούς, ενδεχομένως να έχει ανέβει ένα βαθμό, αλλά θα φτάσει μέχρι τους 22-23 βαθμούς στην Αθήνα. Είναι ιστορικά, λέει, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Διαβάζω κάτι άρθρα. Ντύθηκε στα λευκά η χώρα ένα μήνα πριν το καλοκαίρι. Μοναδικές εικόνες από χιονισμένα τοπία, ψυχρότερος από το κανονικό Απρίλιος του 26. Αλλά διαβάζω επίσης ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα. Επιστρέφει δηλαδή η άνοιξη από σήμερα, και μέχρι να τελειώσει αυτή η εβδομάδα θα φτάσουμε και στους 30 βαθμούς τη μέγιστη. Να σας πω ότι αύριο η μέγιστη θα είναι στους 26, που σημαίνει μέσα στην εβδομάδα θα ζήσουμε όλες τις εποχές. Γι' αυτό και θυμήθηκα και τον Ντέμι Ρούσο να τραγουδάει Spring, Summer, Winter and Fall. Τα ζούμε όλα μαζί.

την καταπληκτική φωνή που έχει ο Chris Isaac, έτσι. 13 Ιουνίου έρχεται για μια συναυλία στο θέατρο Λυκαβητού, εδώ στο Wicked Game. Πάμε να δούμε, ξεκινάμε από το ημερολόγιο της ημέρας και το 1975, όταν η Νάντια Κομανέντσι, σε ηλικία μόλις 13 ετών, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στους Πανευρωπαϊκούς της Νορβηγίας. Είναι η ίδια κοπέλα που ένα χρόνο μετά, το 1976, 14 χρονών, η Νάντια Κομανέντσι, με καταγωγή από τη Ρουμανία, αφήνει άναυδο τον κόσμο όταν βαθμολογείται με 10 από τους κριτές τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μοντρεάλ. Είναι το πρώτο τέλειο δεκάρι στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Έχουν ακολουθήσει και άλλα, αλλά αυτό ήταν το πρώτο, και μάλιστα το σκορ εμφανίστηκε τότε στην οθόνη ως 1.00, επειδή ο πίνακας δεν είχε προγραμματιστεί να δείξει 10. Κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορεί να επιτευχθεί το 10. Το κοινό είχε ξαφνιαστεί, έπειτα παραλυρούσε. Η Νάντια Κομανέντσι, μάλιστα, η οποία μένει στην Αμερική μετά από το 1989 που έφυγε από την Ρουμανία, παντρεύτηκε έναν επίσης Ολυμπιονίκη και μένει στην Αμερική, έκανε, διάβασα πρόσφατα, το πρώτο της τατουάζ, το οποίο είναι ένα σχέδιο που βρίσκεται στον αστράγαλό της και είναι συμβολικό και αποεικονίζει τους Ολυμπιακούς κύκλους και από κάτω τον αριθμό 1.00, γιατί όπως είπαμε και πριν δεν υπήρχε το 10, στην οθόνη είχε εμφανιστεί το 1.00. Για την ιστορία να πούμε ότι είναι τώρα πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να πάρει κάποια αθλήτρια το δεκάρι, γιατί υπάρχουν νέα κριτήρια από την Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής, έχει ένα νέο ανοιχτό σύστημα βαθμολόγησης που είναι για δυσκολία, για εκτέλεση, που κάνει, διαβάζω, το τέλειο 10 πρακτικά αδύνατο να ξανασυμβεί με την παλιά του τουλάχιστον μορφή. Και την ίδια χρονιά, το 1974, στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart για 5 εβδομάδες θα βρίσκεται το soundtrack της ταινίας The Sting, από όπου θα ακούσουμε το Entertainer, το μουσικό θέμα από Scott Joplin.

103,6.

με το Moon River μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Holly Golightly. Η Audrey Hepburn το 1929 έχει φύγει από τη ζωή, βέβαια, από το 1993. Το Moon River από το Breakfast at Tiffany's μας τη θύμισε. Πάμε να δούμε λίγο ακόμα. Έχουμε αρκετά στο ημερολόγιο της ημέρας σήμερα. Σαν σήμερα 1878 ο φωνογράφος παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Grand Opera House. 1882 υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Μεταλλουργία Λαβρίου για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών Λαβρίου με διακλάδωση προς την Κηφισιά. 1904 σε συμφωνία καταλήγουν ο Charles Rolls και ο Henry Royce. Όπως καταλαβαίνετε, η εταιρεία Rolls Royce ιδρύεται. 1905 στην Αμερική συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό η αποβίβαση μεταναστών από όλη την Ευρώπη και μέσα σε μια μέρα σαν σήμερα διέρχονται από το Ellis Island 5.335 επιβάτες. Το Ellis Island που έχει και μουσείο τώρα, μπορείτε αν βρεθείτε εκεί να το δείτε, είναι αρκετά συγκινητικό. Την ίδια χρονιά το 1905 ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά η οδός Αθηνάς. Και το 1928, για να περάσουμε και στα γενέθλια της ημέρας, γεννιέται ο Maynard Ferguson και αυτός έχει φύγει από τη ζωή του 2006. Ένας εμβληματικός Καναδός τροπετίστας της jazz, αρχηγός big band, παγκοσμίως γνωστός για την φοβερή ικανότητα που είχε να παίζει σε εξαιρετικά υψηλές οκτάβες. Και εδώ θα τον ακούσουμε στο Wack Wack.

Συνέχεια με το ημερολόγιο της ημέρας. 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Από το 1929 και μετά θα απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Όσκαρ. Το 1931, σαν σήμερα, οι Αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή, σημαίνοντας έτσι την αρχή του τέλους για αυτή την καριέρα του διάσημου κακοποιού. Διαβάζουμε ότι του επιβλήθηκε ποινή 11 ετών φυλάκισης, ήταν η μεγαλύτερη που είχε δοθεί ποτέ για τέτοιο αδίκημα μέχρι τότε, και ένα πρόστιμα 5.000 δολαρίων. Πέθανε στις 25 Ιανουαρίου του 1947, ήταν μόλις 48 ετών όταν έφυγε από τη ζωή ο Αλ Καπόνε, απομονωμένος στην επαυλή του στο Palm Island της Φλόριντα. Είχε αποφυλακιστεί πρόωρα λόγω βαρύς κατάστασης της υγείας του. Είχε κάνει μόνο 8 χρόνια στη φυλακή. Υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο ακολούθησε από πνευμονία και πέθανε από καρδιακή ανακοπή τελικά. Και σαν σήμερα το 1959 ανακοινούνται τα πρώτα αμερικανικά φυσικά βραβεία Grammy. Άλμπουμ της χρονιάς, Henry Mancini, The Music from Peter Gunn.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα. Μερικά από τα πρωτοσέλιδα όπως έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίθετο στη τοξικότητα, ισχυρό δίκτυο προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Εφημερίδα των συντακτών μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Στα νέα, δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται από το 2025 με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων και υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ερωτηματικό, ραντεβού το 2035. Και τέλος, ναυτεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις εισηγμένες, άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025, ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Και 1982, σαν σήμερα, η Queen κυκλοφορούν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους, περιλαμβάνει αυτό το υπέροχο Under Pressure. Εδώ θα τα ακούσουμε σε μια διαφορετική εκτέλεση από αυτή την φοβερή σειρά με διασκευές Rhythm del Mundo.

με δύο καλλιτέχνες από το ημερολόγιο της ημέρας. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σήμερα Δευτέρα. Αυτή ήταν η Sharon Jones, γεννήθηκε σαν σήμερα 1956. Παρά το μεγάλο της ταλέντο, γνώρισε επιτυχία σχετικά αργά στη ζωή της. Κυκλοφόρησε το πρώτο της δίσκο σε ηλικία 40 ετών. Πριν από αυτό ήταν δεσμοφύλακα στις φυλακές Rikers Island. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2016 σε ηλικία μόλις 60 ετών. Και ο επόμενος έχει φύγει από τη ζωή το 2019, γεννήθηκε όμως σαν σήμερα το 1937 ο Αμερικανός ροκ, να το πούμε, κιθαρίστα, ο Dick Dale, γνωστός ως ο βασιλιάς της surf κιθάρας, εδώ στο Μισερλού, που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεν ξέρω τι λένε εδώ, a time for spring. Πάντα σε time for spring δεν το βλέπω να έχουμε, τουλάχιστον για σήμερα. Καλημέρα και πάλι, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, δεν τα είπαμε κιόλας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Με κρύο στην Αθήνα, γύρω στους 9 με 10 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θα ανέβει, θα πάει μέχρι 22 βαθμούς, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Παρόλα αυτά όμως είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Θα ανέβει όμως τις επόμενες μέρες, θα φτάσει λέει 26, 27, 28 μέχρι και 30 βαθμούς, θα το ζήσουμε και αυτό. Για σήμερα πάντως στη Θεσσαλονίκη μέχρι 18, στην Αθήνα μέχρι 22 και γενικά ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και στις δύο πόλεις. Εδώ μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί μας δίνει ελπίδα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1984, Echo and the Bunnymen κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το Ocean Rain, που περιλαμβάνει αυτό εδώ το τραγούδι, The Killing Moon.

Πάμε να δούμε μερικά ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1952 ιδρύεται, λέει, εργοστάσιο Σπίρτων στη Ρόδο και ανάβει η μάχη με τους Σουηδούς που είχαν μέχρι τότε το μονοπόλιο για δεκαετίες. Σουηδική βιομηχανία έλεγχε το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής και στην Ελλάδα εισάγαμε τεράστιες ποσότητες από την Σουηδία. 1953 στην Ελλάδα απαγορεύεται στους εκπαιδευτικούς να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα επαμοιβή, ξεκινώντας έτσι τη δεκαετία του 60, τη χρυσή εποχή για την εδραίωση των φροντιστηρίων στην Ελλάδα. 1953 ο Έρνεστ Χέρμιγουεϊ παίρνει το βραβείο Πούλιτζερ για το μυθιστόρημά του «Ο γέρος και η θάλασσα». 1972 η Περιβαλλοντική Επιτροπή «Don't Make a Wave», η οποία έχει ιδρυθεί στον Καναδά το 1971, μετανομάζεται σε «Greenpeace». Μιλώντας για τραγούδια που αφορούν την Άνοιξη, θυμήθηκα ένα τραγούδι από ένα ελληνικό συγκρότημα, νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει πια, λέγονται Bella Union. Είχαν κυκλοφορήσει εκεί στη δεκαετία του 90 ένα τραγούδι που λεγόταν Spring, ήταν και πάρα πολύ ωραίο και θα τα ακούσουμε τώρα.

και μερικές έτσι χρήσιμες ειδήσεις για σήμερα. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως ας πούμε παππούδες και γιαγιάδες. Ξεκινάει σήμερα και η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους και πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και επίσης να ξέρετε ότι σήμερα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, που είναι στη γραμμή 2 του μετρό, θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και κατάστασης δικτύου 5G σε αυτό το τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Άλλη μια φορά η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρά 20 και επίσης το τραμ στη γραμμή 7 Ασκληπείο, Βούλας, Ακτύπου, Σιδώνος, Πειραιά μέχρι και αύριο από τις 8 το βράδυ και μέχρι τις λήξεις της Βάρδιας θα έχει τερματικό σταθμό στο ΣΕΦ.

Άλλο ένα τραγούδι και το ρολόι θα δείξει και μισή για να συνδεθούμε με Earth News και να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αυτό το τραγούδι είναι το Hello Dolly από το Louis Armstrong, που σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 το 1964, που κατάφερε το ακατόρθωτο τότε, εκθρόνησε τα σκαθάρια τους Beatles από την κορυφή και έγινε και ο Louis Armstrong τότε ο γυραιότερος καλλιτέχνης που έφτασε στο νούμερο 1. Μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο δεν του άρεσε του Louis Armstrong, το είχε ξεχάσει τελείως ότι το είχε ηχογραφήσει, και όταν το τραγούδι άρχισε να γνωρίζει τις επιτυχίες σιγά σιγά, το κοινό στις συναυλίες του άρχισε να το ζητάει επίμονα, εκείνος μη έχοντας την παρτιτούρα μαζί του για να το τραγουδήσει, αναγκάστηκε να αγοράσει το δικό του σύγκλου από ένα δισκοπωλείο για να μάθει ξανά τους στίχους και τις συγχορδίες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούζ με την ονομασία Ελευθερία. Πρόκειται για πλοία υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο, ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου. Νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων κατέθεσε η Τεχεράνη. Ωστόσο, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απορριπταία. Το Ισραήλ παρά την εκεχηρία εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό επιμελητών, επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Α, αυτή είναι η Alison Russell, διασκευάζει Take Me to Church και μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι, καλό μήνα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα Metallica, αν δεν το έχετε καταλάβει. Όπου ετοιμάζονται όλοι για τη μεγάλη επιστροφή των Metallica στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Ήδη στο προάβλιο των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν έρθει πρώτες νταλίκες με τον εξοπλισμό για το μεγάλο event. Διαβάζω τριπλάσιες και δεκαπλάσιες τιμές στη δευτερογενή αγορά των ελάχιστων εισιτήριων που είναι προς διάθεση για την συναυλία των Metallica. Τα φθηνότερα, λέει, εισιτήρια μπορεί να βρει κανείς ξεκινούν από τα 276 ευρώ, ενώ για το Snake Pit, εκεί μπροστά δηλαδή από τη σκηνή, οι τιμές αγγίζουν ακόμα και τα 3.500 ευρώ. Είναι εισιτήρια για την Αρίνα, αρχικά πλειόντουσαν 147 ευρώ, τώρα έχουν ξεφύγει τελείως. Είναι μια ακραία κατάσταση. Πάρα πολλοί οι φανς των Metallica στην χώρα μας και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο, και περιμένουν με αγωνία αυτή τη συναυλία. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, σε μια κρύα μέρα στην Αθήνα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, παρόλο που είναι Μάιος, ακόμα δεν έχουμε δει το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι γύρω στους 10 βαθμούς. Θα ανέβει μέχρι τους 22, αλλά θα έχουμε ήλιο.

Και ενώ εδώ φαντάζομαι και σε όλες τις παρέες σήμερα το θέμα συζήτησης είναι ο καιρός, πόσο θα ανέβει τις επόμενες μέρες που θα φτάσει στα τριαντάρια, διαβάζω ότι οι πολλές βροχές που είχαμε το χειμώνα και μέχρι πρόσφατα και το Σαββατοκύριακο ψιλοέβρεξε θα φέρει, λέει, περισσότερα κουνούπια. Και όχι μόνο κουνούπια, κατσαρίδες και τα λοιπά. Οι συνθήκες αυτές με την υψηλή υγρασία αποτελούν το τέλειο περιβάλλον για την εκρηκτική αναπαραγωγή εντόμων. Είναι η υγρασία που φέρνει αυτά τα έντομα. Τα κουνούπια θα κάνουν την εμφάνισή τους αυτή την εποχή, αν και νομίζω ότι ποτέ δεν έφυγαν στην ουσία, γιατί κουνούπια είχαμε πλέον, έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο στην Αθήνα τουλάχιστον. Προσοχή στα στάσιμα νερά, να έχετε σίτες, και λέει ότι η χρήση ανεμιστήρων εμποδίζει τα κουνούπια να πλησιάσουν. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, διαβάζω το 2016, αφού ο Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία έπαιξε το τραγούδι Start Me Up, στην οποία γιόρταζε την πορεία του προς το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών. Οι Rolling Stones, όπως ήταν και αναμενόμενο, του ζήτησαν να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους, κάτι που έκανε, και εδώ το Start Me Up.

Κάπως έτσι και με αυτά και με εκείνα πάει και η σημερινή εκπομπή. Ήμασταν μαζί από τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη, η Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας θα ακολουθήσει για τις επόμενες 2 ώρες. Λίγο πριν τελειώσουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μπαίνοντας στα social του σταθμού, στο Instagram και στο Facebook, μπορείτε να δείτε όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν και θα τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί. Εμείς ετοιμαζόμαστε εδώ στο κόσμο για την άνοιξη, παρόλο που δεν τις φαίνεται, είναι άνοιξη με διάφορα πάρτι και συνεργασίες. Θα τα μάθετε όλα μέσα από τα social και από το μικρόφωνο του κόσμου. Πάντως για τους διαγωνισμούς μπορείτε να μπείτε και να βρείτε το διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει, να κάνετε ένα σχόλιο και έτσι να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε προσκλήσεις αυτές που δίνουμε συνέχεια για διάφορα θεάματα. Αυτά από μας για σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας, η όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφορ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου, να ευχηθούμε επίσης μια καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει, μιας που σήμερα τιμάται η μνήμη της Αγίας Πελαγίας. Πέρασε ένα τριήμερο με πολύ που γιορτάζει, μιας που σήμερα τιμάται η μνήμη της Αγίας Πελαγίας. Πέρασε ένα τριήμερο με

και εφηβικών χορευτικών συγκροτημάτων, παρά το κρύο η πλατεία γέμισε με νιάτα και οι μεγαλύτεροι γύρω-γύρω καμάρωσαν τα παιδιά τους και όχι μόνο να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. Την εκδήλωση όπως κάθε χρόνο πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Κοινογραφικός Σύλλογος Οίκος Γιαννή. Για να δούμε πώς καταγράφεται η δισογραφία μέχρι αυτήν την ώρα. Το τρένο σφυρίζει και πάλι στη Φλόρινα. Επαναλειτουργεί από την 3η 5 Μαΐου η σιδηροδρομική γραμμή Φλόρινα-Θεσσαλονίκη. Ο Στάθης Κωνσταντινίδης ζητάει πρόγραμμα στήριξης των εργαζομένων στις λιγνητικές μονάδες. Πάλις Κουκουλόπουλος διαφάνεια για τις αιτήσεις του προγράμματος της ΔΥΠΑ Δυτικής Μακεδονίας. Δυτική Μακεδονία λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής σήμερα Δευτέρα. Ψεύτικοι χρηματιστές άρπαξαν 197.000 ευρώ. Μάλιστα, συνεχίζονται οι απάτες λοιπόν στην ευρύτερη περιοχή. Προσοχή από όλους. Αναστολή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής στο Λιάπιο. Τριήμερο αιμοδοσίας στην Πανεπιστημιούπολη στα Κύλα από αύριο 3η 5 Μαΐου. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία και να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κοσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές, στην κοσόλα του ήχου στη Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας. Καλή σας ημέρα.

0: Την καλημέρα μας στην Τάμια Δάμου και την Φλόρινα. Φαντάζομαι, Τάμι, ότι οι σόμπες είναι ανοιχτές. Καίνε.
1: Καλή εβδομάδα, Τάσα μου. Καλό μήνα. Καλό πραγματικά μήνα. Η πρώτη του Μάη δεν ήταν όπως την αναμέναμε, κυρίως στην περιοχή της Φλόρινας, γιατί στην Πρέσπα είχε ηλιοφάνεια και έγινε η γιορτή Νάρκης. Ωστόσο όμως στην περιοχή της Φλόρινας είχαμε χιονόπτωση στις ορεινές περιοχές. Δεν εμπόδισε όμως αυτούς που θέλανε να απολαύσουν την αφίση, να πιάσουν τον Μάη, να προχωρήσουν σε ό,τι είχαν σχεδιάσει, καθώς μπορεί να χιόνισε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και από βραδείς στους ορεινούς όγκους, στον Ιμφαίο, στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου. Ωστόσο όμως δεν το κράτησε όπως λέμε εμείς. Ήταν ένα αποχαιρετιστήριο χιόνι, θέλουμε να ευελπιστούμε για να υποδεχτούμε την άνοιξη που ευελπιστούμε να επικρατήσει τις επόμενες μέρες, γιατί όπως είπες και εσύ καλά, ανάψαμε και πάλι τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, που παρά την ηλιοφάνεια ήταν το κρύο τσουχτερό. Ωστόσο όμως η εβδομάδα ξεκινάει με ένα πολύ σημαντικό νέο, με την επαναλειτουργία μετά από 3 χρόνια της ιεροδρομικής γραμμής Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω ένδεσας, που μέχρι και πρότινος γινόταν το δρομολόγιο με λεωφορεία του ΟΣΕ από Φλόρινα προς Έδεσα και από Έδεσα μπορούσαν να πάρουν το τρένο. Την Τρίτη λοιπόν, 5 του Μάη, το τρένο θα σφυρίξει ξανά τόσο στο Αμίντε όσο και στη Φλόρινα και με αφορμή την επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί ένα συμβολικό δρομολόγιο στο οποίο θα επιβαίνει και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που θα ξεκινήσει από τις 11 στην Έδεσα με άφιξη στη Φλόρινα στη 1:20. Μία πολύ σημαντική είδηση για τους κατοίκους της Φλόρινας, του Αμιντέου και κυρίως για το φοιτητό κόσμο που επέλεγαν και επιλέγουν το τρένο για την μεταφορά τους παρά τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. Ωστόσο όμως θέλουμε να ευελπιστούμε ότι θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία των δρομολογίων στη γραμμή Φλόρινα-Θεσσαλονίκη μέσω Έδεσας.
0: Τάμι, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε στην Δέσποινα Μαρατίδου. Δέσποινα, καλημέρα. Χθες λοιπόν στο Αντάμο, μα καλά το λέω, το χορευτικών εφήβων και παιδικών συγκροτημάτων, συλλόγων, σε έβλεπα στην κεντρική πλατεία, έριξες ένα γύρο κι εσύ.
1: Δεν σε είδα τάσα όμως να ρίξουμε μαζί το γύρο.
0: Ήμουνα ψηλά. Με κουκούλα, πολύ κρύο.
1: Η αλήθεια είναι, καταρχήν από καλημέρα, καλό μήνα, καλό Μάη.
0: Όλα μαζί, ναι.
1: Όλα μαζί, γιατί η καλή εβδομάδα ήταν πραγματικά ένα τρίμηνο με πάρα πολύ κρύο και χθες είχε κρύο. Και μπράβο στα παιδιά, γιατί μιλάμε για παιδιά μικρά αλλά και φίβους. Μας χάρισαν πολύ όμορφες στιγμές, πρέπει να πω. Mm. Μπράβο στην Κοσγιάννη, μπράβο στους διοργανωτές. Ζωντάνεψε η πόλη, ζωντάνεψε η επικεντρική πλατεία. Ο κόσμος παρέμενε παρόλο το κρύο στο σημείο εκείνο. Νομίζω ότι η Κοζάνη μέσα από το 17ο αντάμα με αυτό που διοργάνωσε ο Πολιτικός Σύλλογος Κοσγιάννη δεν γιόρτασε απλώς την Παγκόσμια ημέρα χορού, γιατί γι' αυτόν τον λόγο έγινε. Έστειλε και ένα πολύ δυνατό μήνυμα ότι ο πολιτισμός παραμένει ζωντανός και εξελίσσεται μέσα από τη νέα γενιά. Έτσι λοιπόν, με αλλάζει στη ροή των ειδήσεων, αλλά νομίζω αξίζει να το πούμε, να ξεκινήσουμε από αυτό. Γέμισε χρώματα, μουσικές, χαμόγελα. Το είδες, το έζησε ο κόσμος από κοντά. Χτύπησε δυνατά η καρδιά της παράδοσης μέσα από τα βήματα των παιδιών, με ενθουσιασμό. Έτσι κρατούν άσβεση τη φλόγα του τόπου τους. Από 80 και πλέον περιοχές της Ελλάδας έφτασαν στην Κοζάνη και μας πρόσφεραν ένα πραγματικά μοναδικό θέαμα, αποδεικνύοντας πως παραμένει η παράδοση, συνεχίζει να αναπνέει μέσα από τις νέες γενιές και ο χορός γίνεται μια κοινή γλώσσα, ένα μέσο έκφρασης δηλαδή που ενώνει ανθρώπους, τόπους και εποχές. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, θεσμός πλέον για την πόλη και νομίζω ότι τα συγχαρητήρια αξίζουν και πάλι στους διοργανωτές. Νομίζω βέβαια, για να ξεκινήσω Τάσα, ναι, από την Πρωτομαγιά, από την πρώτη, γιατί ήταν ένα τριήμερο γεμάτο, είχε τα πάντα, είχε όμως και πάρα πολύ κρύο, κυρίως στην Πρωτομαγιά, και νομίζω ήταν από τις μέρες του Μάη, την πρώτη του Μάη δηλαδή, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαμε να ζήσουμε με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, και αυτό αποτυπώθηκε και στις στα δασάκια, δεν εκδράμανε οι περισσότεροι μήνα στα σπίτια τους, πλην ορισμένων που ήταν η τολμηροί, αν θέλετε, της ιστορίας, για να μπορέσουν να βρεθούν σε εκείνα τα σημεία που επιλέγεται κυρίως την Πρωτομαγιά για να γιορτάσουν το Μάη. Από την άλλη πάλι, Τάσα, με πολύ μικρή συμμετοχή ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς και του συλλαλητηρίου που διοργανώθηκε σε όλες τις πόλεις βέβαια και στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, όλο αυτό το κομμάτι που ουσιαστικά μας πάει πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε τους αγώνες που γίνανε αυτή τη μέρα και για όλα όσα διεκδικήθηκαν με κάθε τρόπο από τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για να φτάσουμε, ελπίζω να μην χάσουμε και κεκτημένα δικαιώματα οι εργαζόμενοι. Να σας πω επίσης ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κομμάτι εκείνο του φεστιβάλ Κυρατζίδων Μονοπάτια. Ζωντάνεψε η περιοχή, περισσότεροι από 300 μοτοσυκλητιστές από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα Γρεβενά βεβαίως, με εξορμήσεις που ξεκινούσαν από το πάρκο των Μανιταριών. Μπορέσαν οι δικηκλιστές να απολαύσουν τις μοναδικές ομορφιές και τα τοπία της περιοχής, συνδέοντας, παντρεύοντας, αν θέλετε, το Βόλιο και τα Γρεβενά μέσα από χωμάτινα τερέν, ονόφι μηχανές, είτε στην άσφαλτο, για να χαρούν πραγματικά όλο αυτό το κομμάτι του μοτοτουρισμού, θα πούμε, του μοτοτουρισμού που ελπίζουμε να μπορέσει κάποια στιγμή να δώσει έτσι ζωή και πνοή στην περιοχή. Πάντως απεδείχθη με την συμμετοχή των ανθρώπων που πήραν μέρος σε αυτό το φεστιβάλ, που είχε και μουσικές, που είχε και συναντήσεις, που είχε πάρα πολλά, μάλιστα και 100 συμμετοχές από χώρες των Βαλκανίων, καλύπτοντας αυτό το τόξο της ευρύτερης περιοχής. Επεκτάθηκε λοιπόν, για δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκε, με οχήματα 4x4, με κάμπερ επίσης, με τροχόσπιτα. Αυτό το κομμάτι που μπορούμε να προσδώσουμε το χαρακτήρα μιας πολυθεματικής τουριστικής εμπειρίας. Πήγανε, επισκεφθήκαν την Ιερά Μονή Αγίου Νικάνορα, την Τεχνητή Λίμνη Ιλαρίωνα, πήγαν στον Πεντάλοφο, στη Χρυσαυγή, λεντήσανε με, τα χάλκινα, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι μείνανε στην, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ και θα ακούσουμε βέβαια και στις εκπομπές μας, σε αυτό το κομμάτι της απαράμιλης ομορφιάς της περιοχής και των εναλλαγών βουνά, ποτάμια και πετρόχτιστα σπίτια και χωριά, αλλά και μια ιδιαίτερη γαστρονομία που φαίνεται ότι την αγαπήσαν ιδιαίτερα Τάσα και την απολαύσανε με τα κοψίδια και όχι μόνο σε διάφορες περιοχές τις οποίες βρεθήκανε. Τώρα, να αλλάξω θέμα, θα μας τα πει και ο Περικλής ο Καραφιλίδης βεβαίως, αλλά ενημερωθήκαμε με μια πολύ λυπή ανακοίνωση, μια σύντομη, αν θέλετε, ανακοίνωση από το Δήμο Κοζάνης, που ενημέρωνε ουσιαστικά ότι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής στο Λιάπιο. Σύμφωνα πάντα με το Δήμο, η ρυπαύση λειτουργίας οφείλεται σε προγραμματισμένο έλεγχο και εργασία συντήρησης των εγκαταστάσεων με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και έρυθμης λειτουργίας τους. Η δεξαμενή θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, χωρίς όμως να έχει δοθεί και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας. Να σας θυμίσω ότι πριν από μερικές μέρες είχαμε και την κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο με έτοιμα την άμεση επίλυση των προβλημάτων. Ήταν γονείς, ήταν αθλητές. Είμαστε και στην περίοδο των αγώνων, λίγο πριν ουσιαστικά. Τότε δεν πήραμε απάντηση, δεν δόθηκε καμία απάντηση. Ήρθε τώρα η ανακοίνωση, μάλλον δόθηκε ότι θα παραμείνει ανοιχτή, αλλά θα γίνουν εργασίες. Φαίνεται όμως ότι, να θυμίσω ότι έγινε και καταγγελία, έτσι, στην εισαγγελία. Οπότε ναι, όλα αυτά μαζί φέρανε και το κλείσιμο. Βέβαια δεν είναι μόνο το μόνο κολυμβητήριο στην Ελλάδα, τα περισσότερα έτσι λειτουργούν, γιατί να το αναφέρω και αυτό, και νομίζω ότι αν συνεχίσει το ένα μετά το άλλο θα κλείνει. Το θέμα είναι τι κάνουν τα παιδιά μας, τι κάνουν τα παιδιά, οι αθλητές, και μάλιστα πριν τους προκριματικούς αγώνες. Τώρα να αλλάξω θέμα και να πάμε στους πύργους, γιατί εκεί, με επικέντρο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και το φόρο τιμής στα 331 θύματα του Ολοκαυτώματος των Πύργων, πραγματοποιήθηκαν χθες οι επετειακές εκδηλώσεις μετά την ναζιστική θηριωδία του Απρίλη του 1944. Η μαρτυρική κοινότητα τίμησε τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε μια ημέρα μνήμης, σεβασμού και συλλογικής περισυλλογής με κάθε επισημότητα και όπως πάντα σε ένα κλίμα βαθιά συγκίνησης. 82 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των Πύργων, στη μαρτυρική κοινότητα Πύργων του Δήμου Εορδαίας, ξεκίνησαν με όρθρο και αρχαιρετική θεία λειτουργία, έγινε επίσημη μνημόσυνη δέηση, η πορεία προς το Μνημείο των Πεσόντων, της Άγιο, ακούγονται τα ονόματα, και εκεί νομίζω είναι συγκλονιστικό όταν βρεθείς σε αυτήν την εκδήλωση που οι άνθρωποι του τόπου δεν ξεχνούν. Και μάλιστα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, πραγματοποιήθηκε και θεατρική παράσταση από τα παιδιά του χωριού και λαμπαδοδρομία στην πλατεία ως συμβολική πράξη μνήμης, ενώ στο τέλος προσφέρθηκαν και δέσματα στους παρευρισκομένους. Μένουμε στην Πτολεμαϊδά, γιατί ξεκινάει η αποκατάσταση του ιστορικού σταθμού γεωργικής έρευνας Πτολεμαϊδας, ένα σημαντικό έργο με ιδιαίτερο βάρος για την αγροτική ταυτότητα της περιοχής. Αποκαθίσταται λοιπόν μετά την υπογραφή της σύμβασης και με προϋπολογισμό άνω των 378.000 ευρώ. Ξεκινάμε σε η αναβάθμιση αυτού του μνημείου, που συνδέεται άρρηκτα με την τοπική παραγωγή αλλά και την επιστημονική έρευνα. Να σας πω ότι το κτίριο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1930 και αποτέλεσε την κατοικία του σταθμάρχη αλλά και τον πυρήνα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που στήριξαν την αγροτική παραγωγή. Μάλλον βιάζεστε να κλείσω για να βάλω τη μουσική, έχω την εντύπωση.
0: Συνέχισε, Δέσποινα.
1: Αλλά δεν θα σας κάνω τη χάρη, ναι, γιατί έχουμε μερικές ειδήσεις ακόμα. Ναι. Αστειεύομαι, αλίμονο,
0: ναι,
1: να πω.
0: Χρειάζεται
1: ότι...
0: και αυτό.
1: Ακριβώς. Βέβαια, συνεχίζονται τώρα, για να αλλάξω θέμα, για να πάω στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Το κάνεις και εσύ αναφορά,
0: ναι,
1: με τους ψεύτικους χρηματιστές. Αυτό μας άφησε άφωνους. Άρπαξαν 197.000 ευρώ, παγίδευσαν έναν 64χρονο στα Σέρβια Κοζάνης, μια καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με δόλωμα επενδύσεις υψηλών αποδοχών. Οδήγησε λοιπόν τον 63χρονο στα Σέρβια σε οικονομική καταστροφή, χάνοντας το ποσό των 197.000 ευρώ. Οι δράστες, ένας άντρας και μια γυναίκα, προσέγγισαν το θύμα, προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας. Ο 63χρονος, έχοντας επισκεφθεί σχετική ιστοσελίδα παιδευτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες, χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο που υπήρχε. Τους έδωσε, παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και ΦΜΗ και έκαναν 23, ακούστε καλά, διαδοχικές μεταφορές χρημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και άργησαν ουσιαστικά τον λογαριασμό. Άλλη περίπτωση με σπήρα, με 600 ευρώ και 8 λίρες. Συνελήφθη εκεί ευτυχώς επαυτοφόρος στην πόλη των Γρεβενών. Ο λόγος αυτός των συνεχιζόμενων αυτών με τις απάτες, με διάφορα δολώματα, να πείθουν συνεχώς τους πολίτες και όχι μόνο τους πιο ηλικιωμένους αλλά και τους νεότερους. Και πάλι έχουμε συμβουλές από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας για την αποφυγή των περιστατικών εξαπάτησης. Για να δούμε μέχρι πού θα πάει αυτό. Λοιπόν, έχουμε μια σύσκεψη των φορέων με πρωτοβουλία την Επιτροπή Ειρήνης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 στο Εργατικό Κέντρο. Η πορεία Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου. Τρίμερο η αιμοδοσία στην Πανεπιστημίου Πολυστεκύλα, όπως το ανέφερες και εσύ. Και να κλείσω με την μουσική παράσταση με τα δύο δημαδέλφια από την Κρήτη, τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, τα γνωστά Καλογεράκια δηλαδή, που κλείνουν τον κύκλο των μουσικών εκδηλώσεων της χειμερινής περίοδου στον εσωτερικό χώρο του αρχοντικού για το φιλοπρόοδο Σύλλογο Κοζάνης. Σήμερα λοιπόν σε 9 στο Στέκι, ενώ για τους φίλους του θεάτρου, τη θεατρική παράσταση «Γη και Κόρες, η Ελλάδα του 20ου αιώνα» του Γιάννη Καλαβριανού, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μπαμπίλα, παρουσιάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βόρειο Πεδίο. Η παράσταση θα δοθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης του Βορείου Πεδίου στην Πτολεμαϊδα. Τάσα.
0: Καλημέρα, Δέσποινα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα επίσης.

0: Τελευταίος μας σταθμός η Καστοριά. Την καλημέρα μας στην Καστοριά. Την καλημέρα μας στον Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Και καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε Τάσα με ένα περιστατικό το οποίο προκάλεσε έντονη ανησυχία, αλλά και συζητήσεις όλο το Σαββατοκύριακο εδώ στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, όταν σημειώθηκε μία έκρηξη στους Μανιάκους Καστοριάς το απόγευμα του Σαββάτου, που ισοπαίδωσε ένα δωμάτιο οικίας και είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμένο 15χρονο αγοριού. Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του.
0: Μάρια, πριν να συνεχίσεις, το παιδί είναι καλά, έχεις κάποια πληροφόρηση?
1: Το παιδί είναι καλά στην υγεία του, σήμερα θα πάρει και εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Το σημαντικότερο βεβαίως είναι αυτό. Όλα συνέβησαν υπό συνθήκες που βεβαίως από την πρώτη στιγμή ερευνούσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς, αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς. Φαίνεται πως μία φιάλη με ήλιον εξεράγει στο δωμάτιό του, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ηλικίες ζημίες εντός και εκτός του δωματίου και να εκτεταστούν αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο είχε έσπρωξε την πρώτη στιγμή έσπρωξαν δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν και τον απεγκλωβισμό του 15χρονου από το συντήμιο του δωματίου του. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άκρα και στο κεφάλι. Από εκεί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενιών, πρέπει να πω, όπου εκεί πέρα πήγε, γιατί κρίθηκε αναγκαία να πάει ώστε να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένη εξέταση στα μάτια του λόγω κάποιων τραυματισμών που είχε από αντικείμενα που είχαν εισέλθει σε αυτά, από τα φράσματα μικρά από την έκρηξη. Πήγε δηλαδή προκειμένου να θυμηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης, της όρασής του. Ευτυχώς ήταν όλα καλά, δεν χρειάστηκε κάποια περαιτέρω παρέμβαση ή επέμβαση, οπότε και επέστρεψε πίσω στην Καστοριά, στο Γενικό Σχολείο Καστοριάς, όπου και σήμερα, όπως προείπα, αναμένεται να πάρει εξιτήριο, διότι είναι καλά στην υγεία του. Πάρα πολύ σημαντικό, ευτυχές το γεγονός ότι δεν συνέβη κάτι χειρότερο από αυτήν την σοβαρή έκρηξη. Αλλάζω τώρα κλίμα, μπαράζει λήψη στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Τις τελευταίες μέρες του Απριλίου είχαμε στην Καστοριά, συνελήφθη συγκεκριμένα από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εκτίμησης εγκλημάτων Καστοριάς την Δευτέρα που μας πέρασε, την εβδομάδα δηλαδή που μας πέρασε. Ένας 23χρονος διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκαν 5 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης, ένας τρίφτης και υπολείμματα κάναβης. Την επόμενη μέρα, την Τρίτη, συνελήφθη ένας 20χρονος διότι βρέθηκε στην κατοχή του μια αναδιπλούμενη, ένα αντιπλούμενο μαχαίρι με μήκος λάμας 7 εκατοστών, ενώ την προανάκριση ενέργησε μέσα στον κόσμο Καστοριάς. Και την Τετάρτη, κάθε μέρα είχαμε και από μία σύλληψη, ένας 66χρονος συνελήφθη, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, στην Καστοριά βρέθηκαν ακόμα 4,5 γραμμάρια κάναβης. Βεβαίως να πούμε ότι στην έρευνα συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών Ορφέας. Τώρα, το ποσό των 880.000 ευρώ για την τοποθέτηση νέου ταρτάν στο γήπεδο της Καστοριάς είναι ήδη διαθέσιμο, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην ομιλία του που πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου στο Δημαρχείο Καστοριάς. Ο κ. Βρούτσης δήλωσε ότι η χρηματοδότηση για το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ προχώρησε και σε ανακοινώσεις για την αναβάθμιση του εξοπλισμού σε κλειστό γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Διαμαντίδης, το οποίο θα αποκτήσει 2 υπερσύγχρονες μπασκέτες και έναν υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό πίνακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εξαγγελίες του κύριου Υπουργού, ο οποίος βραβεύτηκε, ο οποίος βρέθηκε στην εισαγωγή για το στοίχημα Aegean Ball Festival, το οποίο πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και με εντυπωσιακή προσέλευση από τον κόσμο. Έτσι ήτανε, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς ο κόσμος αγκάλιασε, όπως είπαμε, με θερμά την διοργάνωση, δημιουργώντας τις πρώτες κιόλας, από τις πρώτες ώρες, το ένα ιδιαίτερο ζωντανό και ενθουσιώδες κλίμα, με τα παιδιά φυσικά να δίνουν δυναμικό παρόν από το πρωί και να ξεκινούν παίζοντας μπάσκετ και βλέποντας τον Δημήτρη Διαμαντίδη από κοντά, τον Γιώργο Πρίντεζη. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα αστέρια του μπάσκετ, τα οποία βρέθηκαν στην Καστοριά και διασκέδασαν το Σαββατοκύριακο τους μαζί με τους λάτρεις του σπορ. Τώρα και με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιστημονική ημερίδα του Φοιτητικού Συλλόγου Καστοριάς με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιχειρηματικότητα», με κεντρικούς ομιλητές τη Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσούπια και Λίγκα Policy Officer, AI Office της Ευρωπαϊκής της EU Commission, την Ασπασία Βλαχβέη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, και τον Ευάγγελο Ιάκο, πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο Φοιτητικός Σύλλογος ήταν παρόν φυσικά στην πολύ σημαντική αυτήν επιστημονική ημερίδα.
0: Μάριε, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Καλημέρα.

Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον κύριο Κιωσέ, τον αντιπεριφερειάρχη αρμόδιο για την πολιτική προστασία, να μιλήσουμε για την αντιπυρική περίοδο. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον μαζί του. Κάτι φαίνεται ότι προέκυψε. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

Να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι είναι σε λειτουργία ο βιολογικός καθαρισμός της ΕΑΝΗΣ. Συγκεκριμένα ξεκίνησε και υλοποιείται και λειτουργεί από την ΔΕΙΑ Κοζάνης. Το έργο προϋπολογισμού μελέτης 1 εκατομμύριο και πλέον έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τις ανάγκες 2.900 κατοίκων στην κοινότητα ΕΑΝΗΣ, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου του Αρχαιολογικού Μουσείου. Βρίσκεται λίγο έξω από το οικισμό, δίπλα στο ρέμα του Αγίου Μάρκου, συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιφανειακών νερών και συνεισφέροντας στη βιώσιμη και αηφόρο ανάπτυξη.

0: Έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κιωσέ, τον Αντιπεριφερειάρχη. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Τι άλλο να ευχηθούμε?
1: Και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Να έχουμε καλή αντιπυρική περίοδο.
0: Α, γι' αυτό είναι το θέμα μας, κύριε Κιωσέ. Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, αν δεν κάνω λάθος. Τι πέφτει στο τραπέζι, τι συζητάτε, τι μέτρα πρέπει να παρθούν?
1: Καταρχάς, τυπικά ξεκίνησε από προχθές 1η Μαΐου. Βέβαια, σε ό,τι αφορά το ένα σκέλος που αφορά τους πολίτες και όλους τους κατοίκους της περιφερειάς μας και όχι μόνο, αλλά της πατρίδας μας, έχει να κάνει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων ιδιωτικών εκτάσεων και έχει δοθεί παράταση στο κομμάτι αυτό μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και η διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι ότι θα μπορεί πλέον ο ιδιώτης, δεν είναι υπεύθυνος αυτός να απομακρύνει τα κλαδιά, ότι σε όποια κοπή κλαδιών και ή χόρτων έχει προβεί, να τα οποθετεί κάπου, να τα συγκεντρώνει, και υπεύθυνοι πλέον είναι οι Δήμοι για την απομάκρυνση αυτών των υλικών για να αποφευθούν φαινόμενα εκδήλωση κάποιας πυρκαγιάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς ως περιφέρεια, κάναμε ήδη τα δύο ΠΕΣΟΠ. Το ένα ήταν υπό την παρουσία του τότε Υπουργού. Το δεύτερο ΠΕΣΟΠ, που είχε περισσότερο επιχειρησιακή και υπηρεσιακή σχέση με εκπροσώπους των Δήμων, των υπηρεσιών και των φορέων της περιφέρειάς μας, είχε κατά βάση το αντικείμενο της συνεργασίας, της επισήμανσης αδυναμιών, της αναφορά σε θέματα που πρέπει να εστιάσουμε, και πιστεύω υπάρχει σχετική προετοιμασία. Βέβαια, προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις είτε σε επίπεδο υδροφόρων που θα έπρεπε να διαθέτουν οι Δήμοι μας και δεν διαθέτουν, όχι γιατί φέρουν την ευθύνη, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν πάρει και τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, ή γιατί οι χρηματοδοτήσεις είναι λιγάκι πενιχρές και δεν φτάνουν μέχρι αυτό το σημείο. Όλα αυτά λοιπόν τα επισημάναμε, κάποιες ενέργειες θα γίνουν από δικής μας πλευράς, ενέργειες θα γίνουν και από τους Δήμους για να έχουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, όχι να την έχουμε, την έχουμε ήδη, αλλά να βελτιώσουμε την υπάρχουσα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κιωσέ, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, τι γίνεται εκεί? Θα έχουμε θελοντές? Πώς καλύπτεται η κατάσταση?
1: Με την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και την παρουσία του προσωπικού, του ανθρώπινου δυναμικού που και εσείς ορθώς αναφέρατε, σε όλες τις φωτιές διαπιστώσαμε ότι πέραν αυτών που εκ της αποστολής τους ή εκ των καθηκόντων θα πρέπει να εμπλακούν, είτε είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Δήμων της Περιφέρειας, βέβαια δεν αναφέρομαι στο προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών, διότι είναι εκ των ουκάνευ, αυτό είναι το αντικείμενό τους, η ουσιαστική τους ενασχόληση, είτε και το προσωπικό της Ελλάς, αλλά και η συνδρομή του στρατού που χρειαστεί και άλλων υπηρεσιών και φορέων. Η σημαντικότατη είναι η προσφορά και η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών της περιφέρειάς μας, αλλά και φορέων, συλλόγων και οργανώσεων εθελοντικών. Και αναξεκίνησα από τους πολίτες, διότι σε πολλές περιοχές που εκδηλώθηκαν εδώ στην περιοχή μας, στην περιφέρειά μας, φωτιές, διαπιστώσαμε και είδαμε αυτοβούλους και καλοπροαίρετα να προσέρχονται απλοί πολίτες, κάτοικοι της περιοχής, με ό,τι μέσον διέθεταν, έστω με το τρακτέρ που έχουν, το γεωργικό ανελκυστήρα, με τα άρωτρα κλπ, να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, να συνδράμουν, να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών και των δικών μας υπηρεσιών της περιφέρειας και των Δήμων. Ως εκ τούτου, πρώτα απ' όλα οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, αλλά και επικουρικά πάντα και οι εθελοντικές οργανώσεις. Όλοι οι σύλλογοι εθελοντών της περιφέρειάς μας και στις 4 περιφερειακές ενότητες συμμετέχουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στο έργο αυτό, και όχι μόνο της κατάσβεσης, αλλά και της πρόληψης και της επιτήρησης που έχουμε τώρα σε περίοδο που δεν έχουμε φωτιές, και όταν κυρίως έχουμε υψηλούς δείκτες επικινδυνότητας. Επιπρόσθετα, εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, να αναφέρω ότι φέτος θα έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει και ένα ελικόπτερο επιμονήμου βάσεως, το οποίο θα βρίσκεται εδώ στο αεροδρόμιο της Κοζάνης, στο κέντρο της περιφέρειάς μας, για να διατεθεί εάν και όπου χρειαστεί στην εκδήλωση για την άμεση συνδρομή στην κατάσβεση κάποιας φωτιάς.
0: Μάλιστα κύριε Κιωσέ, ανησυχεί καθόλου το γεγονός ότι πέρσι τουλάχιστον είχαμε πυρκαγιές σε πολλές περιοχές, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένη, να το πω, η περιοχή μας να έχουμε τόσα περιστατικά?
1: Έχουν καταγραφεί όλα, στον αριθμό υπάρχει καταγραφή, έγινε ο απολογισμός μας. Οι φωτιές, έχετε δίκιο, ήταν αρκετές σε αριθμό που εκδηλώθηκαν στην περιοχή μας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε και είναι λιγάκι και παράδοξο και για τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και για τη φύση της βλάστησης των δέντρων που υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας, τη φύση των δασών αν θέλετε κλπ. Μας ανησυχεί το γεγονός, αλλά τουλάχιστον το θετικό σε αντιστάσεις ήταν ότι εκδηλώθηκαν μεν αρκετές φωτιές, πλην όμως δεν προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε δασικές εκτάσεις, δεν κινδύνευσαν κατοικημένοι τόποι και πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα σε ό,τι αφορά το να μην εκδηλωθούν.
0: Ναι.
1: Ευχόμαστε βέβαια, δεν είναι στο χέρι μας, να μην εκδηλωθούν τόσες φωτιές ό,τι αφορά τον αριθμό που και εσείς επισημάνατε των φωτιών, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να τις αντιμετωπίσουμε εν τη γενέση τους. Και όπως είπα πιο πριν, η παρουσία του ελικοπτέρου, του εναέριου μέσου κατάσβεσης αυτών των πυρκαγιών, ενισχύει την προσπάθειά μας, είναι ένα θετικό στοιχείο, διότι οποιαδήποτε φωτιά, όταν αντιμετωπιστεί στο αρχικό της στάδιο, στο πρώτο στάδιο της εκδήλωσης, ελέγχεται καλύτερα και υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν θα συνδράμει το ελικόπτερο και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και όλων των άλλων υπηρεσιών όπως προανέφερα.
0: Και οι πολίτες να είναι λίγο προσεκτικοί, αν αντιληφθούν κάτι, αν δουν κάτι, ειδοποιούν αμέσως τους αρμοδίους προκειμένου να προλάβουμε το κακό, έτσι δεν είναι κύριε Κιωσέ?
1: Ασφαλώς οι πολίτες όχι μόνο θα πρέπει να είναι, να έχουν την ανησυχία αν δουν να εκδηλώνεται κάποια φωτιά, έστω και ασήμαντη κατά τη δική τους κρίση ή άποψη, η οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε κανείς μας πώς θα εξελιχθεί ή σε λίγο μπορεί να πάρει μια μεγάλη έκταση και να ξεφύγει. Θα πρέπει πρώτα άμεσα να τηλεφωνούν την πυροσβεστική υπηρεσία, την αστυνομία, εμάς την περιφέρεια, οποιαδήποτε υπηρεσία για να ανταποκριθούμε ταχύτατα, και επιπρόσθετα θα πρέπει ο καθένας από εμάς ως φυσικό πρόσωπο να προσέξει τις περιόδους που έχουμε υψηλούς δείκτες επικινδυνότητας, 3 και 4, 5 για την περιοχή μας δεν νομίζω να υπάρξει ποτέ, αλλά ας μην λέμε, ευχόμαστε να μην υπάρξει, αλλά δεν ξέρεις καμιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει, υπάρχουν κανονισμοί, οδηγίες, τα δελτία τα οποία έχουμε βγάλει, δελτία τύπου ενημέρωση πολιτών, να αποφεύγουμε εργασίες, πράξεις, ενέργειές μας, οι οποίες ενδεχομένως να προκαλέσουν αυτόν τον κίνδυνο.
0: Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Κιωσέ, γιατί δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε, θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό.
1: Από τη δέουσα βαρύτητα και προσοχή που θα δώσουμε κι εμείς ως φυσικά πρόσωπα, ως πολίτες της περιοχής αυτής. Σας ευχαριστώ κι εγώ.
0: Και εγώ καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, εδώ καλή ολοκληρώσαμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μέχρι τις 11 ενημερωτική ζώνη. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει η διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμού σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά.

0: για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 4 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Πελαγίας της Αποταρσού. Εκείνοι που βαπτίζονται στο όνομα του Χριστού ντύνονται τον Χριστό, βγάζοντας από επάνω τους το ένδυμα της αμαρτίας και φορώντας το λευκό και καθαρό χιτόνα της αγιότητας. Αυτό θέλησε να δείξει η Αγία Πελαγία στην πράξη. Έφυγε από το σπίτι της πλούσια ντυμένη, αρχόντισα και γύρισε ντυμένη με τον ταπεινό και λευκό χιτόνα του χριστιανικού βαπτίσματος, τον οποίο θεωρούσε πλέον ως το πολυτελέστατο ένδυμα. Καταγόταν από τη Ταρσό, την πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, από γονείς επιφανείς ειδωλολάτρες που εγκατέλειψαν τη Ταρσό και κατοικούσαν στη Ρώμη, όπου βασίλευε ο Διοκλητιανός. Εδώ στη Ρώμη, η νεαρή Πελαγία γνωρίστηκε με κάποιες χριστιανές νέες και συνδέθηκε μαζί τους με μια αληθινή φιλία. Έτσι γνώρισε την αλήθεια του Ευαγγελίου και σαγηνεύθηκε. Η νεαρή Πελαγία θέλησε να γίνει αληθινή χριστιανή, γι' αυτό και αποφεύγει κάθε τι το ειδωλολατρικό και συναναστρέφεται μονάχα χριστιανούς. Η μητέρα της αντέδρασε βίαια σε αυτό. Γι' αυτό πηγαίνει στις κατακόμβες κρυφά από τους δικούς της. Περνούσε μέρες και νύχτες με τη φλογερή επιθυμία να αξιωθεί του Αγίου Βαπτίσματος, ώσπου κάποια νύχτα, εκεί που κοιμόταν, αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Βλέπει τον Άγιο Επίσκοπο των Χριστιανών να βρίσκεται μπροστά στην ιερή κολυμβήθρα, να ευλογεί το νερό και έπειτα να βαπτίζει πολλούς χριστιανούς. Όλοι όσοι αναδύονταν από το ευλογημένο εκείνο νερό έλαμπαν από Αγία Χαρά και τα πρόσωπά τους ακτινοβολούσαν Θεία Χάρη. Η Πελαγία στεκόταν απόμακρα και θαύμαζε το γεγονός. Μέσα της κορυφωνόταν η επιθυμία να βαπτιστεί. Ο Επίσκοπος την παρατήρησε και της έδειξε την κολυμβήθρα, λέγοντάς της ότι αν πραγματικά ποθεί τη σωτηρία της, πρέπει να μπει στο ευλογημένο νερό για να αναδυθεί από αυτό χριστιανή. Ήταν τόση λαχτάρα της που μέσα στον ύπνο της έτρεξε με μεγάλη χαρά. Δεν πρόλαβε όμως γιατί ξύπνησε και το όνειρο έσβησε. Η Πελαγία τόσο είχε συγκλονιστεί που δεν μπόρεσε πλέον να ξανακοιμηθεί. Όλο αυτό το όραμα το θεώρησε θείο κάλεσμα. Όταν ξημέρωσε, σηκώθηκε, προσποιήθηκε ότι ήθελε να επισκεφθεί την τροφό της και για λίγο διάστημα να παραμείνει κοντά της. Αφού πήρε την άδεια πριν πάει στην τροφό της, πήγε πρώτα στην εκκλησία των χριστιανών. Μπαίνοντας μέσα, αντικρίζει την ίδια ακριβώς σκηνή που είχε δει στον ύπνο της. Αναστατώθηκε. Με δάκρυα χαράς έβλεπε ολοζώντανα μπροστά της τους νεοφώτιστους που τα πρόσωπά τους ακτινοβολούσαν από τη Θεία Χάρη. Εκεί που κοιτούσε και θαύμαζε, άκουσε τη φωνή του Επισκόπου να την καλεί να προσέλθει και εκείνη. Ο Άγιος Ιεράρχης, φωτιστής από τον Κύριο, προσκαλεί την Πελαγία να βαπτιστεί. Εκείνη αμέσως ανταποκρίνεται. Στο τέλος της τελετής, η Πελαγία πρόσφερε στον Επίσκοπο με ανέκφραστη χαρά τα πολύτιμα κοσμήματά της και τα βαρύτιμα ενδύματά της για να απολυθούν χάρη των πτωχών. Εκείνη ντυμένη το λευκό φόρεμα της βαπτίσεώς της, έσπευσε χαρούμενη στην τροφό της. Η τροφός της, μόλις την αντίκρισε με το απέριτο ένδυμα της χριστιανής, ξαφνιάστηκε, οργίστηκε, την απείλησε και την εξανάγκασε να φύγει από το σπίτι της. Έτσι, η Πελαγία γύρισε στο δικό της σπίτι. Η μητέρα της έγινε έξαλλη όταν αντίκρισε την κόρη της ντυμένη με το χριστιανικό ένδυμα. Την προστάζει αμέσως να το βγάλει και να ντυθεί τα λαμπρά ενδύματα της αρχόντισσας. Η Πελαγία όμως αντιστέκεται. Αυτό το ένδυμα, της λέγει, μου το πρόσφερε ο Χριστός και δεν μπορώ να το βγάλω, γιατί αν το βγάλω, τον αρνούμε. Και με παρησία η νεαρή κόρη της δήλωσε ότι κάθε άλλο θα μπορούσε να κάνει, ακόμα και το αίμα της να χύσει, όχι όμως να βγάλει από επάνω της εκείνο το άγιο ένδυμα

0: και να αρνηθεί την πίστη της στον Χριστό. Η μητέρα της είχε γίνει θηρίο ανήμερο. Την ώρα που απαιτούσε από την κόρη της να βγάλει το λευκό χιτόνα της Χριστιανής, ήρθε στο σπίτι τους ένας από τους γιους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, ο οποίος αγαπούσε την Πελαγία και ήθελε να την παντρευτεί. Η μητέρα της κατήγγειλε το γεγονός, ότι δηλαδή η μνηστή του έγινε χριστιανή, και τον παρακάλεσε να την πείσει εκείνος να αρνηθεί το Χριστό. Ο γιος του αυτοκράτορα, ακούγοντας αυτά, στεναχωρήθηκε και προσπάθησε με λόγια τρυφερά να τη δελεάσει. Μα η Πελαγία έμενε ακλόνητη και αφοσιωμένη στο Χριστό. Ο νεαρός βυθισμένος στην απόγνωση αυτοκτόνησε. Ο θάνατός του λείπησε πολύ την Πελαγία. Ταυτόχρονα κατάλαβε πως από τη στιγμή αυτή άρχισε για εκείνη το μαρτύριο. Ο Διοκλητιανός την κάλεσε να απολογηθεί. Ξαφνιάστηκε όμως από την ομορφιά της, γι' αυτό και τη ζήτησε ως δική του σύζυγο, αρκεί να αρνιόταν τον Χριστό. Η Πελαγία απορρίπτει κάθε πρόταση του αυτοκράτορα και έτσι οδηγείται στα βασανιστήρια. Μαστιγώθηκε άγρια, μα δεν λύγησε. Ο λευκός χιτόνας του βαπτίσματος έγινε ολοπόρφυρος από το αίμα της. Αφού είδε αυτοκράτορας ότι με τίποτα δεν λυγίζει, πήρε την απόφαση να τη θανατώσει. Διέταξε να πυρώσουν ένα χάλκινο βόδι και να την κλείσουν μέσα να ψηθεί ζωντανή. Μέσα σε αυτό το φοβερό μαρτύριο, η καλλιπάρθενος Πελαγία παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο. Έτσι, ντυμένη με το λευκό και καθαρό χιτόνα της βαπτίσεως, έσπευσε δια του μαρτυρικού της τέλους να συναντήσει τον Χριστό, του οποίου το ολοφώτινο ένδυμα έφερε η ψυχή της.
1: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
2: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Τη σειρά Φλόρνα στους 96 και 6 και καλό μήνα. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live. Ξεκινήσαμε σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου. Με κρύο μας μπήκε ο μήνας. Το πιάσαμε το Μάη που λένε την Παρασκευή με κρύο, αλλά εντάξει, που θα πάει. Θα έρθει και το καλοκαίρι, θα έρθει και η άνοιξη, ανέβουν οι θερμοκρασίες από ό,τι φαίνεται. Στη μέσα στην εβδομάδα κιόλας, σε πολύ καλούς βαθμούς. Από σήμερα ξεκινάμε δηλαδή. Αλλά είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Είδαμε χιόνια σε αρκετά σημεία, σε αρκετά σημεία της χώρας, μέχρι και στην Πάρνηθα, στην Αθήνα, φυσικά στο Πισοδέρα, στη Φλόρινα. Εντάξει, το είχαμε ενημερωθεί ήδη από τους αρμόδιους για αυτή την κακοκαιρία. Οπότε τώρα πάμε γρήγορα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε, αλλά και της ημέρας.

τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στους Μανιάκους Καστοριάς το απόγευμα του Σαββάτου και ισοπαίδωσε σε δωμάτιο οικίας. Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του. Η ισχύ της ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόξευσε αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμια του δωματίου του. Ο 15χρονος παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ Καστοριάς έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Ο έφηβος φέρει εκδορές στο κεφάλι του και τα από τα αντικείμενα που εκτουσεύτηκαν κατά τη διάρκεια της έκρηξης που ευτυχώς δεν κρίθηκαν σοβαρές και η κατάσταση υγείας του είναι πάρα πολύ καλή. Λόγω όμως τραυμάτων που φέρει στα μάτια, κρίθηκε, είχε και το Σάββατο το απόγευμα, κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του, έτσι διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γραβενών, όπου εκτιμήθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης υγείας του και άμεσα φέθηκε ελεύθερος, πέστρεψε πίσω στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς ευτυχώς δεν έφερε σοβαρά τραύματα στα μάτια. Σήμερα να μένετε απαρεξιτέριο από αυτό. Η ελληνική αστυνομία τώρα και η κλιμάκη της πυροσβεστικής από την πρώτη στιγμή ερεύνησαν τα γεγονότα, συνέλεξαν στοιχεία και κατέληξαν πως μία φιάλη με ήλιον ήταν ο λόγος ο οποίος σημειώθηκε αυτή η ισχυρή έκρηξη στο δωμάτιο του 15χρονου, του άτυχου 15χρονου. Παρά συλλήψουν τώρα στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, είχαμε τις τελευταίες ημέρες του Απριλίου, την εβδομάδα που μας πέρασε, τη Δευτέρα που μας πέρασε, τις βραδινές ώρες στην Καστοριά, αστυνομική του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχρονίας Εγκλημάτων Καστοριάς συνέλαβαν 23χρονο, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν για τα σχέδια 5 γραμμάρια κατέργασης κάναβης και ένας τρίφτης. Στη συνέχεια την επόμενη μέρα, την 3η 28 Απριλίου, συνελήφθη 20χρονος, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με μήκος λάμας 7 εκατοστών, ενώ την 4η 29 Απριλίου και συνελήφθη 66χρονος, διότι στην κατοχή του βρέθηκε ένα τσιγάρο κάναβης και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην υγεία του με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανήθυνσης ναρκωτικών Ορφέα, όπου βρέθηκαν περίπου 5 γραμμάρια κατέργασης κάναβης. Το ποσό των 880.000 ευρώ για την τοποθέτηση νέου ταρτάν στο γήπεδο της Καστοριάς είναι ήδη διαθέσιμο, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην ομιλία που πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου στο Δημαρχείο Καστοριάς. Ο κ. Βρούτσης δήλωσε ότι η χρηματοδότηση για το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ προχώρησε σε ανακοινώσεις για την αναβάθμιση του εξοπλισμού στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Διαμαντίδης, το οποίο θα αποκτήσει 2 υπερσύγχρονες μπασκέτες με έναν υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό πίνακα. Ο Υπουργός, να υπενθυμίσουμε, πως βρέθηκε στην Καστοριά στο πλαίσιο της διοργάνωσης τύχη Manegean Ball Festival. Το ενδιαφέρον παρέμεινε αμύωτο βεβαίως για αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός κάτω του Σαββατοκύριακου, όπου με εντυπωσιακή προσέλευση από νωρίς το πρωί του Σαββάτου και έντονο ενδιαφέρον εντός και εκτός παρκέ πραγματοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε την Κυριακή το στοίχημα Manegean Festival, το οποίο βρέθηκε στην Καστοριά επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της διοργάνωσης στην Καστοριά. Να πούμε ότι βρέθηκε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης αλλά και ο Γιώργος Πρίντεζης, έτσι πολύ λάτρης του σπορ, βρέθηκαν στο σημείο. Είχαν ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τους στάρ του αθλήματος αλλά και να παρακολουθήσουν τις ομάδες που δημιουργήθηκαν από τις κατηγορίες 11 έως και από τις κατηγορίες κάτω των 11 και κάτω των 14, οι οποίες αγωνίστηκαν το πρωί του Σαββάτου. Είχαμε πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες και εκεί πέρα. Τώρα και με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και αλλάζω κλίμα επιστημονική ημερίδα του Φοιτητικού Συλλόγου Καστοριάς με τίτλο Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιχειρηματικότητα, με κεντρικούς ομιλητές τη Μαρία Ωρεοζήλη, Κουτσιούπα, αλλά
και την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σπασία Βλαχβέη, και τον Ευάγγελο Ιάκο, πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά στον αέρα της ΕΡΑΦΕΟΝΑΣ 96 και 6. Θα μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες εδώ στην Καστοριά, για τα προβλήματα που σημειώθηκαν από την πτώση, την σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, από τις, που ίσως που δημιούργησαν προβλήματα, συγγνώμη, και καταστροφές στις μυλοκαλλιέργειες. Θα τα δούμε σε λίγα λεπτά όλα αυτά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
7: Παρακαλώ.
8: Η κυρία Μαρία.
7: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
8: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
6: Σας λέει ψέματα.
8: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
6: Μην τον πιστέψετε.
8: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
6: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
9: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Να νίνα, το παιδί μας κάτι. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνις πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στην Αραφλόρινα Σούς 96.6 και στην εκπομπή Καστοριά Live. Τώρα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο. Θα μιλήσουμε για μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς με τις χαμηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν εχθές και τις προηγούμενες μέρες, αλλά κυρίως χθες το βράδυ στην περιφερειακή κοινότητα Καστοριάς, φαίνεται μέχρι στιγμής, θα δούμε ακόμα, ξεκινούν τώρα να ερευνούν δηλαδή τα αρμόδια. Οι αρμόδιοι να έχουμε κάποιες καταστροφές ίσως σε καλλιέργειες της περιοχής. Είναι από τα δυσάρεστα, που έχουμε. Είχαμε όμως και αρκετά ευχάριστα αυτές τις μέρες, τα οποία θα πάμε αργότερα. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Χωρίς να έχουμε μια πρώτη εικόνα φυσικά, διότι τώρα ήδη φαντάζομαι θα είστε κι εσείς στις διαδικασίες να δείτε και να καταγράψετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαμε θερμοκρασίες κάτω από τους μείον 2 βαθμούς Κελσίου με αρκετές περιοχές της Καστοριάς. Τι εικόνα έχετε λάβει από τους αγρότες?
1: Εντάξει, είναι σήμερα το πρωί ξημερώματα μετά τις 4.30-5 ώρα το πρωί. Καταγράφηκαν έτσι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Χαμηλότεροι στην περιοχή των Κορεστίων, έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, κύριε Κωνσταντινίδη, όπου ας πούμε παρακολουθούμε τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ανά δεκάλεπτο. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Περιοχή Κορεστίων μείον 3,5. Περιοχή Άργους Ορεστικού μείον 2,5. Περιοχή Τυχιού, στο μετεωρολογικό σταθμό του Τυχιού μείον 2,6. Λυθιά έχουμε μείον 1,4. Δηλαδή παντού καταγράφηκαν θερμοκρασίες κάτω από 0. Το 2,2 έτσι βιβλιογραφικά, βάσει έτσι της γεωπονικής επιστήμης, στα μήλα που είναι στο στάδιο της καρπόδεσης δημιουργεί μία ζημία. Εκεί στον Τυχιό που έχουμε τον πυρήνα της μυλοκαλλιέργειας, αυτή η θερμοκρασία από τις σχεδόν μία μισή ώρα, από τις 5.30 μέχρι και τις 7 η ώρα, ήταν κάτω από μείον 2,2. Επικοινωνήσαμε με το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Ήδη είμαστε για τις περισσότερες εκτάσεις σε στάδιο αναγγελίας φαγητού, αλλά προφανώς θα βγει και νέα αναγγελία, η οποία διαρκεί 15 μέρες. Η ζημία τώρα θα αρχίσει να φαίνεται μετά από 3-4 μέρες. Δηλαδή σήμερα είναι δύσκολο να μπορείς να εντοπίσεις τι ζημία έχει γίνει. Είναι κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο, γιατί φέτος η καλλιέργεια της μηλιάς είχαμε πολύ μεγάλη και πλούσια ανθοφορία, είχε δηλαδή παραγωγή πάρα πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα επαναλαμβάνω, το μόνο καλό σε αυτή τη δυσάρεστη ας πούμε εξέλιξη είναι ότι δεν είναι όπως η περσινή χρονιά που ήταν σε ένα στάδιο μη αποζημιώσιμο, δηλαδή έχουμε πλέον ας πούμε στάδια τα οποία θα γίνει κανονικά η αναγγελία, εφόσον υπάρξει ζημία θα γίνουν οι δηλώσεις. Δεν θα έχουμε αυτές οι διαδικασίες του ad hoc και μέσω COE και οτιδήποτε άλλο που μας ταλαιπώρησαν τα τελευταία 3-4 χρόνια για την καλλιέργεια της μηλιάς. Εκτός από την καλλιέργεια της μηλιάς όμως, υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες, κυρίως η καλλιέργεια του φασολιού και ίσως και του καλαμποκιού. Δηλαδή, πιθανώς κάποιες περιοχές, αν έχουν φυτρώσει, όπου έχουν φυτρώσει, ξέρετε το μείον 1, μείον 2 και για το φασόλι και για το καλαμπόκι είναι καταστροφικό. Εκεί, ας πούμε, υπάρχει μια αποζημίωση επανασφοράς. Όλα αυτά θα είναι σε εξέλιξη από αυτή την εβδομάδα και μετά από 3-4 μέρες θα έχουμε μία πρώτη εικόνα. Επειδή έχουμε πλούσια ανθοφορία, αυτό επαναλαμβάνω θα δείξει. Δηλαδή, συνήθως ο παγητός καταστρέφει βέβαια τα πιο καλά μήλα, τα κεντρικά, τα βασιλικά που λέμε. Θα δούμε. Είναι κάτι δυσάρεστο όντως και είναι και κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε και πολύ συχνά. Δηλαδή, σήμερα έχουμε 4 Μαΐου και είχαμε θερμοκρασίες μείον 3,5. Δεν νομίζω. Δηλαδή, αυτό το τετραήμερο που έκανε αυτό το.
0: Το παγετό, το αυτό το κρύο. Αυτό
1: θα έλεγα για την εποχή δεν είναι και πολύ συνηθισμένο.
0: Για αυτή την είδαμε σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας να χιονίζει.
1: Και στο Δεδροχώρι, στο Μαλιμάδι και στο Γράμμο είχαμε χιόνια κατά τη διάρκεια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και των προηγούμενων δύο βραδιών.
0: Αυτό ανέφερα πριν.
1: Επικοινωνήσαμε το υποκατάστημα και σίγουρα θα βγει αναγγελία και ξαναλέω ότι σίγουρα θα υπάρχει ζημία, το πόσο της εκατό και τι ποσοστό έχει.
0: Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα κύριε Σαββόπουλο, να πάμε στα ευχάριστα. Όμως είχαμε το στοίχημα Netgen Festival στην Καστοριά. Βρέθηκε ο Υπουργός Αθλητής προς αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, στην περιοχή μας. Ήσασταν κι εσείς εκεί. Εξανήγηλε 880.000 ευρώ για την τοποθέτηση νέου ταρτάν στο γήπεδο της Καστοριάς. Θα μας δώσετε λίγο την εικόνα. Ήταν και ένα διήμερο γεμάτο στην Καστοριά.
1: Ήταν ένα γεμάτο διήμερο, ναι, με πολλές εκδηλώσεις. Πολύ σημαντική έτσι η πρώτη εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με συνεργασία του Δήμου και η Πέδη συμμετείχε, αλλά και εμείς ως περιφέρεια, με το στοίχημα AGN Festival του Καστοριά, το οποίο έφερε πάρα πολύ ξένο κόσμο. Είδαμε το Σαββατοκύριακο έτσι πολύ κόσμο εκτός Καστοριάς. Είναι πολύ σημαντικές δράσεις και γεγονότα που πρέπει να γίνονται και να στηρίζονται από όλους εμάς, γιατί αυτό που βλέπουμε δημιουργεί μια πραγματικά έτσι μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή μας. Κινούνται όλα τα μαγαζιά, δημιουργείται όλη αυτή έτσι η πολύ όμορφη εικόνα που βλέπουμε, και ασφαλώς θα πρέπει να στηριζόμαστε, να στηρίζεται όλη αυτή η προσπάθεια και από τον Δήμο και από την περιφέρεια και από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πραγματικά πολύ πετυχημένη η εκδήλωση, παρόλο που και το Σάββατο και την Κυριακή και κατά τη διάρκεια της ημέρας οι θερμοκρασίες δεν ήταν οι καταλληλότερες. Ευτυχώς δεν έβρεξε με μεγάλη συμμετοχή, παρόλο που έκανε κρύο, με μεγάλη συμμετοχή και από παιδιά εδώ της Καστοριάς, γονείς, φύλαλθο κοινό. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους που είχαν άμεση εμπλοκή και στο Δήμο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Διαμαντίδη, ο οποίος είναι δικό μας παιδί και είναι σίγουρα από τους προτεργάτες αυτής της προσπάθειας, η οποία θέλει και συνέχεια, και θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και στη συνέχεια αυτής της διοργάνωσης που έφερε τόσο πολύ κόσμο εκτός Καστοριάς για ένα διήμερο που το χρειάζεται πραγματικά η Καστοριά. Ο κύριος Βρούτσης ήρθε για να ανακοινώσει τη χρηματοδότηση του Ταρτάν, το οποίο πραγματικά ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Μια χρηματοδότηση η οποία έχει προϋπολογισμό 880.000 ευρώ. Επισκέφθηκε το γήπεδο, παρουσία και του Περιφερειάρχη και της κυρίας Αντωνίου και του κύριου Δημάρχου, του κύριου Κορετζίδη, του κύριου Αμανατίδη. Επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις του γήπεδου, όπου υπάρχει ένα αίτημα από πλευράς του Δήμου για να γίνουν και οι στατικοί ενίσχυση, υπάρχει μελέτη του γηπέδου για να μπορέσει να πάρει την άδεια λειτουργίας, αλλά και να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις εκεί, τα αποδυτήρια, τα γυμναστήρια, για να γίνει ένα σύγχρονο δημοτικό στάδιο, γιατί είναι πραγματικά ένα από τα καλά στάδια, τα οποία όμως, όπως είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν έπεισαν κάποια λεφτά για να συντηρηθούν ένα κτίριο το οποίο είναι περίπου 35 με 40 χρόνια σε ενεργή λειτουργία. Από εκεί πέρα επισκέφθηκε και το Χριστό Γυμναστήριο, όπου υπάρχει εκεί ένα αίτημα από τον τοπικό σύλλογο του μπάσκετ της Καστοριάς να αλλάξει ο ηλεκτρονικός πίνακας, ένας παμπάλος ηλεκτρονικός πίνακας, και οι μπασκέτες. Είναι ένα αίτημα το οποίο έχει ένα κόστος περίπου 60-70 χιλιάρικα, και υποσχέθηκε ο ίδιος υπουργός σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Αμανατίδη, από κοινού να χρηματοδοτηθεί αυτή η δράση, η οποία νομίζω ότι θα τη δούμε πάρα πολύ σύντομα. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε επισκέψεις υπουργών οι οποίοι εξαγγέλνουν πράγματα τα οποία δεν υπόσχονται, δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα για την επόμενη χρηματοδότηση αυτού του 1,5 εκατομμύρου που έχει να κάνει με την στατική ενίσχυση του γηπέδου και με τις συμπληρωματικές στηριακές εργασίες που πρέπει να γίνουν στα αποδυτήρια και χώρους όπως είναι το γυμναστήριο και κάποιοι άλλοι χώροι βοηθητικοί, υποσχέθηκε ότι σύντομα θα το εξετάσει και θα το δει με θετικό μάτι, έτσι ώστε να το χρηματοδοτήσει και αυτό.
0: Κύριε Σαββόπουλε, τώρα να πάμε και στις επόμενες. Είπαμε, ήταν γεμάτο το Σαββατοκύριακο στην Καστοριά από εκδηλώσεις αλλά και από κόσμο, πλημμύρες, αλλά και τις επόμενες ημέρες, καθώς έχουμε από αύριο και τον 67ο Πανελλήνιο Αγώνα Κλασικού Αθλητισμού στο Άργος Οριστικό, 5 και 6 Μαΐου θα είναι εδώ στην πόλη του Άργους Οριστικού εκατοντάδες αθλητές μαζί με συνοδούς. Θα έχουμε και 7 με 10 Μαΐου η Μουσική Άνοιξη στην Καστοριά, μια πολύ σημαντική εκδήλωση από το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, με πάνω από 1.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς.
2: Τι να πούμε, τι να πούμε.
1: Ναι, είναι δύο σπουδαία γεγονότα, όπως είπατε. Καταρχήν τώρα γίνεται, δύο σπουδαία γεγονότα. Καταρχήν τώρα γίνεται, η φαντασία πάει στο σχολείο, είναι μια δράση που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, ένα διετία. Πολλοί συγγραφείς σε όλα τα σχολεία πηγαίνουν και αφιερώνουν χρόνο στην προώθηση, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων. Mm-hmm. Και λέγεται αυτή η δράση, η φαντασία πάει σχολείο. Είναι πάνω από 50 συγγραφείς, την οποία δράση στηρίζουμε και εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες στο συνέδριο που έγινε η απολογιστική διαδικασία των συνταξιούχων του ΟΑΕ, που ήταν πάνω από 350 μαζί με τους συνοδούς,
2: ναι,
1: πάνω από 600 σύνεδροι.
2: Σωστό, έγινε τις προηγούμενες 2-3 μέρες.
1: Mm-hmm. Αύριο το απόγευμα ξεκινάει ο κλασικός αθλητισμός που γίνεται στο Άργος Οριστικό. 5 και 6 Μαΐου, αύριο το απόγευμα, γίνεται η έναρξη, όπου είναι η τελική φάση των αγώνων του κλασικού αθλητισμού, των σχολικών αγώνων. Μαθητές τρίτη ηλικίου από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν σε όλα τα αθλήματα του στίβου. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος γίνεται στην Καστοριά. Είναι πάνω από 1.000 περίπου μαθητές συνολικά. Θα έχουμε και μια συμμετοχή της αποστολής από πλευράς της Κύπρου, είναι 50-60 μαθητές. Και αυτή την προσπάθεια τη στηρίξαμε και εμείς και ο Δήμος Άργους Οριστικού και η Περιφέρεια δηλαδή, και ο Δήμος Άργους Οριστικού και ο Δήμος Καστοριάς. Αύριο γίνεται η έναρξη. Στην Καστοριά λοιπόν 1.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα, όπως είπατε, θα έχουμε και τη Μουσική Άνοιξη, ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός, στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε κυρίως στο πρόσωπο της Διευθύντριας του Μουσικού Σχολείου, της κυρίας Ρούλα Μπελερής, η οποία είναι η ψυχή, ας πούμε, και η έμπνευση αυτής της προσπάθειας. Εκεί συμμετέχουν πάνω από 12 μουσικά σχολεία, μεγάλα μουσικά σχολεία, τα οποία θα μας χαρίσουν αυτό το διάστημα από 7 έως 10 Μαΐου, θα μας χαρίσουν τις μουσικές έτσι και ευχάριστες στιγμές. Και ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί σε διάφορα μέρη όλης της Καστοριάς, και ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι καλός και πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι συναρπαστικό και πολύ όμορφο. Επαναλαμβάνω, εκδηλώσεις με πάρα πολύ κόσμο, με μεγάλη συμμετοχή από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και αξίζουν συγχαρητήρια στους εμπνευστές και αυτούς που διοργανώνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, με την αρρωγή της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο από πλευράς της περιφέρειας, αλλά νομίζω ότι και οι δύο Δήμοι, και ο Δήμος Νεστορίου, αλλά κυρίως ο Δήμος Καστοριάς και ο Άργος Οριστικού, είναι αρρωγή στην προσπάθεια όλης αυτής, που έχει να κάνει με γεγονότα που διοργανώνονται και γίνονται στην περιοχή της Καστοριάς, που προβάλλουν τις ομορφιές της Καστοριάς. Γιατί μία προοπτική για την περιοχή μας, κύριε Κωνσταντινίδη, ξέρουμε πολύ καλά, είναι αυτό που ζούμε αυτά τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ξανά λέω, παρόλο που οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές, είχαμε έτσι πάρα πολύ κόσμο.
2: Ο οποίος,
1: και φτάνουμε και στην ευχάριστη έτσι στιγμή, να το πω, που πολλοί φίλοι μας παίρνουν τηλέφωνο τελευταία στιγμή για να τους βοηθήσουμε να βρουν κάποιο ξενοδοχείο, γιατί δεν βρίσκουν καταλήματα αν δεν κλείσουν γέρος για παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό, ας πούμε, επαναλαμβάνω από μόνο ότι είναι κάτι που είναι πολύ ευχάριστο.
2: Κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην παρέα μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντινίδη, καλή εβδομάδα.
2: Κάπου εδώ έφτασε το τέλος για σήμερα η εκπομπή μας, η Καστοριά Live. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη 5 Μαΐου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων φυσικά, αλλά και ενημέρωση από τη Φλόρινα. Στη ρύθμιση του ήχου, βεβαίως, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είναι ο Νίκος Δούγλας. Στη μουσική ευμέλεια, Ελένα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης, και στο μικρόφωνο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μείνετε συντονισμένοι στην Αέρα Φλόρινα στους 96 και 6 και μέσω του rteco.gr. Σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλημέρα σε όλους.
3: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα, στο μικρόφωνο Θεμαϊαδά μου, στη ρυθμίση του ήχου Νίκος Ντούγκλας. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σειροδρομική γραμμή Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Το τρένο θα σφύριξει ξανά την 3η 5 του Μάη. Με αφορμή την επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί ένα συμβολικό δρομολόγιο, στο οποίο θα επιβαίνει ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και θα ξεκινήσει στις 11 από Έδεσα με άφιξη στη Φλόρινα στις 12.40. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με τίτλο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διοργανώνουν οι επόπτριες ποιότητας εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Φλόρινα σε συνεργασία με τις διευθύνσεις του Συμβούλου Εκπαίδευσης στις 15, 16 και 17 του Μάη. Το μαθητικό συνέδριο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλοί δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος. Εκδήλωση με θέμα «Πώς μιλάμε στα παιδιά μας για τον πόλεμο» διοργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα με κεντρικό ομιλητή τον οργανωτικό γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Αχιλέα Ζορμπά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα 4 του Μάη στις 3 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα ΝΚ2 στο Πανεπιστήμιο. Το πρώτο City Beach διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 6 έως και τις 10 στην παραποτάμια περιοχή, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα πραγματοποιηθεί απέναντι από το 3ο Γυμνάσιο Φλόρινας. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να δώσει ένα ζωντανό παλμό σύγχρονων ήχων, ρυθμού και διασκέδασης, φέρνοντας κοντά κατοίκους και επισκέπτες σε μια μεγάλη μουσική γιορτή. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
14: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοτρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σκουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στη γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και τον γελάσουν.

πολύ πολύ καλημέρα σας και πολύ πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα, καλή άνοιξη, με χιόνια βέβαια και τσουχτερό κρύο υποδεχθήκαμε το Μάη. Πιάσαμε το Μάη για τα καλά που λέμε. Στην Πρέσπα βέβαια είχε ηλιοφάνεια, κάνανε τη γιορτή νάρκη σου εδώ στην πόλη της Φλόρινας, λίγο τσουχτερό κρύο, λίγο βροχή, λίγο χιόνι στο χιονοδρομικό, στο Νυμφαίο, αλλά δυστυχώς δεν το κράτησε. Και είδαμε βέβαια πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος να αντίνονται στα λευκά, κυρίως ορεινά, και οι περισσότεροι να ευχαριστούνται λίγο και το χιόνι. Η κλιματική αλλαγή, όπως βλέπουμε, καλά χτυπά και άλλες περιοχές. Εμείς εδώ στη Φλόρινα είχαμε ξανά δει τέτοιες καιρικές συνθήκες και στο παρελθόν, να χιονίζει και Μάιο μήνα. Ήταν όμως κάτι πρωτόγνωρο για όλους τους υπόλοιπους. Και εμείς εξακολουθούμε να καίμε τα τζάκια, τις σόβες και τα καλοριφέρ, κάτι που θα το δείτε και εσείς οι περισσότεροι κάτω στην Αθήνα, που είδα ότι κάποιοι δειλά-δειλά τα ανάψατε λιγάκι. Έτσι, για να μας νιώσετε λίγο ενσυναίσθηση, βρε άδερφε, το πώς περνάμε εμείς εδώ στην ακριτική αυτή περιφέρεια της Φλόρινας, που το κρύο ακόμα και Μάιο μήνα είναι τσουχτερό. Κάναμε όμως και την πατινάδα μας, περάσαμε όμορφα την ημέρα χορού το Σάββατο, γιατί είχαμε ηλιοφάνεια, τσουχτερό βέβαια το κρύο, όμως αυτό δεν εμπόδισε κατοίκους και επισκέπτες να σύρουν το χορό. Από την άλλη βέβαια είναι πολλά αυτά που θα γίνουν και τις επόμενες ημέρες. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχασε το πρωτάθλημα, μπορεί να έχασε το κύπελλο, όμως τον Ολυμπιακό 3-1 τον πήρε. Να τα λέμε και αυτά. Εν πάση περιπτώσει,

Σημασία έχει πάντως ότι συνεχίζονται οι αγώνες και εμείς όταν θα έχουμε κάποια αποτελέσματα θα σας τα λέμε. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από τους φοιτητικούς συλλόγους, πώς μιλάμε στα παιδιά μας για τον πόλεμο, στις 3 μετά το μεσημέρι. Θα μιλήσουμε εμείς με τον οργανωτικό γραμματέα, τον κύριο Ζορμπά, σε λίγη ώρα από τώρα. Ωστόσο όμως θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, όπως και αύριο, μετά από 3 χρόνια, θα ακούσουμε και πάλι το σφύριγμα του τρένου στο Αμίνδιο και στη Φλόρνα. Τα δρομολόγια, τα δοκιμαστικά ήδη ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες και οι διαμαρτυρίες ήδη έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους. Για διαβάσεις αφύλακτες που δεν λειτουργούν οι μπάρες, που παραμένουν κλειστές ενώ τρένο δεν έρχεται. Αλλά εντάξει βρε αδερφέ, δοκιμαστικά ήταν αυτά. Αύριο θα είναι και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, πάνω στο δρομολόγιο. Στις 11 θα ξεκινήσει από την Έδεσα, με κατάληξη εδώ το σταθμό της Φλόρινας, στις 12:40. Βέβαια τώρα, πώς θα κόβεται εισιτήρια όταν έχει καταργηθεί και στη Φλόρινα και στο Αμίντο η θέση εκεί που υπήρχε το παιδί που σας έκοβε το εισιτήριο, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Θα μπαίνετε μέσα από τις πλατφόρμες, λέει, που έχει δημιουργήσει η Τρένωσε και θα βάζετε εκεί τα στοιχεία σας για να κόβετε το εισιτήριο. Τώρα, πώς θα το κάνει ένας παππούς και μια γιαγιά που θέλει να πάρει, ας πούμε, το τρένο από το Αμίντο ή από τη Φλόρινα για να πάει κάπου αλλού, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αυτά τα Ευαγγέλια των παπάδων πάνε και έρχονται πάντως. Και μια που είπα για παπάδες και Ευαγγέλια, έχει ξεσηκώσει εδώ μια θύελα αντιδράσεων το γεγονός της παραχώρησης οικοπαίδου για να χτιστεί ένας νέος ιερός ναός. Υπήρξαν αντιδράσεις από κόμματα εδώ της περιοχής, εκπροσώπους κομμάτων και λοιπόν, για το ότι θα μπορούσε να δοθεί ένας χώρος για να γίνει ένα νέο δημαρχείο, για να γίνει ένα εκπαιδευτήριο, για πολλά πολλά. Σημασία έχει ότι απαραίτητη είναι και η ιερή ναή. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και αυτό το θέμα το επόμενο διάστημα. Καλημέρα με την ΕΡΤ Φλόρνας, καλημέρα σε όλους εσάς. Το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά εδώ στην ΕΡΤ Φλόρνας 10 με 11 στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα τα πούμε λοιπόν με τον Νίκο Δούγλα στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερίου, Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές και εγώ, Θωμαΐσα Δάμου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Θα ακούσουμε και λίγο αργότερα και για την εκδήλωση που σας είπαμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από τους φοιτητικούς συλλόγους. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, για εσάς που ακούστε, για εσάς που τώρα συνδεθήκατε στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, κάθετος ράδιο, κάθετος φλόνε, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα μιλήσουμε για μια εκδήλωση που πραγματοποιείται από τους φοιτητικούς συλλόγους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα σήμερα Δευτέρα 4 του Μάη στις 3 μετά το μεσημέρι. Πώς μιλάμε στα παιδιά μας για τον πόλεμο? Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κεντρικό ομιλητή, οργανωτικό γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, δάσκαλο, αλλά και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ, τον κύριο Αχιλλέα Ζορμπά. Κύριε Ζορμπά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς μιλάμε τελικά για τα παιδιά μας, στα παιδιά μας για το πόλεμο, κύριε Ζορμπά? Γιατί είναι μια κατάσταση η οποία τη βλέπουμε να είναι λίγο μακριά μας, επηρεάζει όμως και εμάς.
1: Καταρχάς είναι πολύ όμορφη αυτή η πρωτοβουλία που έχουν πάρει οι δύο φοιτητικοί σύλλογοι του Δημοτικής Εκπαίδευσης και των νηπιαγωγών. Και να προσθέσω ότι με αφορμή την παρουσία μου για τη σημερινή εκδήλωση κάνουμε και μια περιοδία σε σχολεία της πόλης για την απεργία στις 13 του μήνα, την απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ, απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι σε όλα τα προβλήματα που βιώνουμε, σε όλα που αφορούν όλα τα κοινωνικά αγαθά, την υγεία, την παιδεία, τις κοινωνικές παροχές, γιατί και αυτό αποτελεί την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος με τον πόλεμο. Και αυτό παίρνουμε αφορμή και μιλάμε και στα παιδιά μας. Μιλάμε δηλαδή πρώτα και κύρια με καθαρό βλέμμα, λέγοντας την αλήθεια, την πραγματικότητα, γιατί ξέρετε, ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν τον πόλεμο έχουν στο μυαλό τους το ότι αύριο μεθαύριο πιθανά τα ίδια μας τα παιδιά θα κληθούν να πολεμήσουν, όχι δυστυχώς για τα συμφέροντά τους, αλλά για τα συμφέροντα αυτών των λίγων που ακριβένουν τις ζωές μας, που τις κάνουν αναξιοπρεπείς, που τις δυσκολεύουν σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Γιατί αυτοί οι πόλεμοι γίνονται για τους ενεργειακούς δρόμους, για το μοίρασμα, το ξαναμοίρασμα των αγορών, για να μπορούν να κερδίζουν οι λίγοι εις βάρος των πολλών. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι τους τελευταίους μήνες, με αφορμή τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, τα κέρδη των εφοπλιστών, και μάλιστα αυτό ήταν και διαστόματος της ίδιας της κυβέρνησης, λέγανε ότι διάγουν λαμπρές μέρες ως προς τα κέρδη τους. Βλέπουν τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, στο δεκαπλάσιο και βάλε. Βλέπουμε τα κέρδη των ακτοπλέων να αυξάνονται την ίδια στιγμή που η λαϊκή οικογένεια δεν θα μπορεί να κάνει σε λίγες εβδομάδες τις διακοπές του καλοκαιριού. Βλέπουμε την λαϊκή οικογένεια να μην μπορεί να πληρώσει ή να ρέπει προς την ενεργειακή φτώχεια την ίδια στιγμή που οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι πλουτίζουν. Άρα όλα αυτά τα απόνερα τα βιώνουν τα παιδιά μας μέσα στις οικογένειές τους. Γι' αυτό έχουμε χρέος και οι εκπαιδευτικοί να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τον πόλεμο. Ακριβώς όπως το είπατε στην αρχή, όχι ως κάτι μακρινό, αλλά ως κάτι το οποίο συμβαίνει ακόμα και τώρα. Γιατί και ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Πόλεμος είναι το χτύπημα στο λαϊκό εισόδημα, πόλεμος είναι η ακρίβεια, πόλεμος είναι τα παιδιά να κάνουν μάθημα στιβαγμένα σε 25 τμήματα, πόλεμος είναι τα παιδιά που χρήζουν ειδική αγωγή να μην έχουν τα εφόδια να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Πόλεμος είναι να ψάχνεις για ένα ραντεβού σε ένα νοσοκομείο, σε ένα ιατρικό κέντρο και να μην βρίσκεις ή να βρίσκεις μετά από 3 και 4 μήνες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το μέσο το πώς θα βρεις το ραντεβού, όπως διαφημίζει ο Υπουργός Εμπορίου της Υγείας, το ότι τώρα έχουμε την εφαρμογή, ενώ παλιότερα είχαμε το τηλέφωνο. Αλλά το θέμα είναι να βρεις το ραντεβού τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Πόλεμος είναι να έχεις την ενεργειακή φτώχεια, να μην μπορείς να ζεστάνεις το σπίτι σου. Όλα αυτά είναι εκφάνσεις και πρέπει τα παιδιά μας να τα γνωρίσουν, να τα μάθουν. Άλλωστε, ξέρετε, και στα σχολικά βιβλία διδάσκονται τους Περσικούς πολέμους, τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Έχουν δηλαδή το κριτήριο, τη γνώση, την ετοιμότητα να μάθουν, και πρέπει να μάθουν και αυτό που συμβαίνει τώρα, σήμερα, δίπλα τους, στη γειτονιά τους, και μπορεί αύριο μεθαύριο να χτυπήσει και τη δική τους πόρτα.
0: Κύριε Ζορμπά, πέρα όμως από το θέμα το σημερινό, είστε και οργανωτικός γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, μιλήσατε και για την απεργία την μεθαυριανή. Θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια σχολιάζοντας την εκπαίδευση την σημερινή, τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται, τις αλλαγές όλες στο εκπαιδευτικό κομμάτι και τι είναι αυτό που εσείς προτείνετε και για ποιους λόγους προχωράτε στην απεργιακή κινητοποίηση τις επόμενες ημέρες.
1: Πρώτα και κύρια η εκπαιδευτική, και αυτό το έχουμε κοινωνήσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, στους γονείς κυρίως, στους φυσικούς μας συμμάχους, οι εκπαιδευτικοί ζητούν στήριξη. Ζητούμε στήριξη απέναντι σε μια κατάσταση που βιώνουμε μέσα στα σχολεία, η οποία κάθε χρόνο γίνεται και δυσκολότερη και αναγκαζόμαστε να διαχειριστούμε μια σειρά από ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά και από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, όχι απλά δεν συμβάλλουν στο να επιληθούν τα ζητήματα αυτά, αλλά τα διωγγώνουν. Για παράδειγμα, την προσπάθεια που κάνουν τα τελευταία χρόνια να συγχωνεύσουν τμήματα, να στηβάξουν τα παιδιά σε 25 τμήματα με διαγνώσεις, με παράλληλες στηρίξεις, με προβλήματα τα οποία μαθησιακά και ψυχοσυναισθηματικά, λόγω και των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν και από τις οικογένειές τους. Σκεφτείτε έναν γονιό, ο οποίος, ένα ζευγάρι που δουλεύει 13 ώρες ή θα δουλεύει 13 ώρες με τον νόμο που πέρασε πριν από λίγο καιρό, να μην μπορεί να γνωρίσει τα παιδιά, να τα παρατηρήσει, να συμβάλλει, να συζητήσει. Και όλα αυτά τα απόνερα αυτών των ζητημάτων τα αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις. Σε σχολεία τα οποία είναι ασυντήρητα, με ένα εκπαιδευτικό προσωπικό εξουθενωμένο. Μάλιστα πριν από 1,5 μήνα, 26 του Μάρτη, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος είχε πάρει μια πρωτοβουλία και έχει καλέσει τους συλλόγους σε όλη τη χώρα να προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες ανάδειξης αυτού του ζητήματος, δηλαδή της εργασιακής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Οι μισθοί οι οποίοι είναι στα τάρταρα και καμία αύξηση εντός εισαγωγικών, ψευτοαύξηση των λίγων ευρώ το μήνα μπορεί να λύσει το θέμα. Που καταλαβαίνετε από τη στιγμή που βγαίνει ο Πρωθυπουργός και εξαγγέλει τη λεγόμενη αύξηση, έχει ήδη εξανεμιστεί από τον πληθωρισμό, από τις ανατιμήσεις κτλ. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζει όλος ο λαός ότι ο εκπαιδευτικός ονοδιόρθος αμείβεται με 800 ευρώ τότε μισθό, ο αναπληρωτής γύρω στα 950 και ένας εκπαιδευτικός μόνιμος με 10-15 χρόνια υπηρεσία φτάνει σκάρτα στα 1100 ευρώ. Με αυτή την ακρίβεια, με αυτές τις τιμές, δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια ουσιαστικά μιλάμε για μείωση της αγοραστικής δυνατότητας κατά 40-60%. Αυτή λοιπόν η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και χρειάζεται εδώ πέρα και οι εκπαιδευτικοί, γι' αυτό απεργούνε στις 13 του μήνα, μαζί με όλο το δημόσιο, μαζί με τους νοσοκομιακούς γιατρούς, μαζί με τους νοσηλευτές, μαζί με τους εργαζόμενους στους Δήμους, που είχαν μια πολύ μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση πριν από 2 εβδομάδες στην Αθήνα. Απεργιακή κινητοποίηση απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης να αυξήσει να καταργήσει κάπως τη μόνιμη και σταθερή δουλειά και να αυξήσει τους συμβασιούχους σε κρίσιμες δομές των Δήμων μέσω της δημιουργίας πινάκων και να μειώσει το προσωπικό, δηλαδή τις υπηρεσίες τις οποίες λαμβάνουν οι δημότες, ευρωσχολητιακούς σταθμούς και τα λοιπά, να είναι ακόμα μικρότερου βεληνικούς. Ακριβώς λοιπόν επειδή και οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε συνέστηση του ρόλου μας, του έργου μας, έχουμε συνέστηση ότι μαζί και με τον ιδιωτικό τομέα χρειάζεται να παλέψουμε για να ζούμε αξιοπρεπώς το 2026 και όχι να είμαστε τα μόνιμα υποζύγια τα οποία είτε θα πληρώνουν την κρίση είτε θα πληρώνουν την ανάπτυξη. Χρειάζεται να δώσουμε μήνυμα ότι έχουμε τη δύναμη να πάμε τα πράγματα αλλιώς. Και φυσικά μακριά από επίδοξους σωτήρες που βλέπουμε ότι τώρα τελευταία αρχίζουν και ξαναζεσταίνουν κάποιοι τις μηχανές τους για να παγιδεύσουν τον κόσμο σε καινούργια δίπολα, με παλιά όμως, με παλιό περιτύλιγμα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή όποιο ΣΥΡΙΖΑ ή όποιο κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας θα μπορεί να αποτελέσει ελπίδα για τους εργαζόμενους, για τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Τη στιγμή που όλα αυτά τα κόμματα έχουν συμβάλει τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, άλλος ψηφίζοντας το 70% των νόμων, άλλος το 50% ή το 80%, και έχουν σφίξει ακόμα περισσότερο τη θηλιά στον εργαζόμενο λαό. Ή μάλιστα τη στιγμή που όλα αυτά τα κόμματα έχουν βάλει τη σφραγίδα τους ψηφίζοντα το τρίτο μνημόνιο. Άρα εδώ πέρα χρειάζεται να υπάρξει επαγρύπνηση και σε αυτό το πεδίο. Γιατί οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα και να μην αποτανθούμε σε νέους, παλιούς, θα το πούμε, πιο σωστά, σωτήρες. Μπορούμε δηλαδή εμείς οι εργαζόμενοι, μέσα από την πάλη μας, μέσα από τη διεκδίκησή μας, να βάλουμε τη σφραγίδα στις εξελίξεις.
0: Κύριε Ζορμπά, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Μας είπατε και για την απεργιακή κινητοποίηση, αλλά και για τη σημερινή εκδήλωση, πώς μιλάμε στα παιδιά μας για το πόλεμο. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς και όλους εμάς, γονείς και μη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
9: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
10: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Μακάρι ο κόσμος να ήταν υπέροχος, όμορφος, που είναι βέβαια, απλά εμείς οι άνθρωποι είτε τον κακομεταχειριζόμαστε, είτε εκμεταλλευόμαστε την καλοσύνη του Θεού και ξεσπάμε σε ανθρώπους. Κάποιοι εν ονόματι του χρήματος, της ενέργειας, τον ΑΟΣ και το ποιος θα κάνει τελικά κουμάντο σε όλα αυτά, βομβαρδίζουν, χτυπούν αμάχους. Το θέμα είναι ότι όλοι κοιτάμε για έναν πολύ όμορφο κόσμο και όταν λέγανε κάποια στιγμή, ξέρετε εκείνα τα μοντέλα στα μης κόσμος και στα αυτά που βλέπαμε, λέγανε παγκόσμια ειρήνη, τότε το κοροϊδεύαμε λιγάκι, αλλά τελικά είναι το πλέον επίκαιρο μήνυμα όσα χρόνια και αν περάσουν. Και κάποια στιγμή μακάρι όλοι να καταλάβουν ότι με τους πολέμους δεν λύνεται τίποτα, σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι και κάποιοι πλουτίζουν εις βάρος των ψυχών αυτών. Αυτά λοιπόν και για την σημερινή ομιλία, πώς μιλάμε στα παιδιά μας για τον πόλεμο στις 3 μετά το μεσημέρι, από τους φοιτητικούς συλλόγους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα, στους χώρους του Πανεπιστημίου, με κεντρικό ομιλητή τον κύριο Ζορπά. Από την άλλη, είχαμε, όπως σας είπαμε, και το Σαββατοκύριακο τη γιορτή χώρου. Μικροί, μεγάλοι πιάστηκαν χέρι-χέρι και χορέψαν πατινάδες στις όχθες του ποταμού Σακουλέβα, αλλά και στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας, που είχαμε ένα γλέντι μέχρι και αργά το μεσημέρι. Τις επόμενες ημέρες βέβαια έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις και στην περιοχή της Φλόρινας και στην περιοχή του Αμιντάολα και της Πρέσπας. Όπως είναι η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί «Κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, υποστήριξη και προοπτικές», που διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Βεγόρας Αμιντέου και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας το Σάββατο 9 του Μάη στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου στις 6 ώρα το απόγευμα. Βέβαια δεν έχουμε μόνο αυτές τις εκδηλώσεις. Έχουμε πλήθος άλλων εκδηλώσεων που θα τα λέμε τις επόμενες ημέρες. Ας κρατήσουμε και κάτι βρε άδερφε και για αύριο, που όπως είπαμε αύριο θα κάνουμε και το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο από Φλόρινα μέχρι Έδεσα, από Έδεσα μέχρι Φλόρινα, για να φτάσουμε μέχρι Θεσσαλονίκη, μέχρι Αθήνα και πάλι να ακούσουμε το τρένο να σφυρίζει στις πόλεις μας, γιατί πραγματικά είναι αναγκαιότητα να λειτουργεί και το τρένο, να επεκταθεί η γραμμή, να πάει και προς τη Βόρεια Μακεδονία και κατ' επέκταση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και προς την Αλβανία και κατ' επέκταση στις υπόλοιπες χώρες. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε σχέδια και προοπτική προτάσεις για να μπορέσει να αναπτυχθεί και η βιομηχανική περιοχή, να έρθουν επενδυτές, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να κρατήσουμε τους νέους στην περιοχή. Ας πάρουμε μια μικρή ανάσα μουσική για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτή την ωραία ενημερωτική μας συνάντηση εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, καθημερινά 10 με 11 στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ένα πολύ πολύ όμορφο τραγουδάκι. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Θα ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο μέσα από το τρένο. Θα είναι το πρώτο δρομολόγιο που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 3 χρόνια μετά. Ευελπιστούμε βέβαια να έχουν γίνει όλα αυτά που πρέπει ώστε να νιώθουμε ασφαλείς όλοι όσοι θα προτιμούμε το τρένο για να ταξιδεύουμε. Θα ακούσουμε λοιπόν το σφύριγμα και στο Αμίντο και στη Φλόρνα και θα έχουμε εμείς το σχετικό ρεπορτάζ στις επόμενες ημέρες. Καλημέρα με την Ερτ Φλόρνας, καλημέρα σε όλους εσάς, καλή εβδομάδα να έχουμε. Με πολύ προσοχή βέβαια, μη σας ξεγελάει ο ήλιος, χαμηλή θερμοκρασία. Εξακολουθούμε να έχουμε λίγο φθινοπορεινές θερμοκρασίες εμείς εδώ στη Φλόρνα. Μην ξεγελιέστε με τον ήλιο, πάρτε μπουφανάκι, θα σας χρειαστεί. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο. Μείνετε στην παρέα της Ερτ Φλόρνας, ακολουθεί ο Περικλής ο Μούλης μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με μια αγκαλιά τραγούδια με τη Λένα Ελευθερίου.

0: έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Να νίνα, το παιδί μας νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας. 5, 4, 3, 2,
1: 1, 0. Listen, we have lift off. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία τρίτων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζ από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των ΗΠΑ σχετικά με τον προγραμματισμό περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών συμφερόντων, πρόσθεσε. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που...
5: των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που...

0: Τάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Να νίνα, το παιδί μας κάνει και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
6: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Μέρα. Μεσημέρι.
9: ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Μουσική.
9: Μουσική. 96,6.
10: Stay tuned.
8: Ενημέρωση.
9: Και 99,1 στα FM.
8: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

μουσική. Δίκτυο. Μέρα. Μεσημέρα. Μεσημέρα. Μεσημέρα. Yes! Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρσης. Επιμέλεια παρουσίαση. Επιμέλεια παρουσίαση. Περικλής Μούλης. Περικλής Μούλης.

0: Καλώς ήρθατε.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.
2: Α, ναι. Α, όχι.
1: Δίκτυο.
2: Α, ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω. Λίγο πιο ψηλά.
1: Δίκτυο.
2: Λίγο πιο κάτω.
1: Δίκτυο.
2: Ναι.

0: Μεσημέρι. Μουσική, μουσική, μουσική. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο. Ενημέρωση. Μουσική,
1: αχνέ.
0: Μουσική,
1: αχνέ.
0: Μουσική.
2: Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
0: Ενημέρωση.
1: Oh.
0: Ενημέρωση. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
2: Δίκτυο, δίκτυο.

0: Μέρα, μεσημέρι.
1: Your attention, please.
2: Read our lips.
0: Yeah. Πέρα Φλόρινας.
3: Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
4: Εγώ δεν ήθελα. Αυτός ήθελε.
5: Excuse me.
4: Βέβαια είμαι έξυπνος άνθρωπος. Δεν θα άφηνα την ευκαιρία να πάει χαμένη.
6: Yes.
4: Ήθελα, δεν ήθελα.
0: Καλώς ήρθατε.
7: Ταξί, ταξί.
8: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
7: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
8: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
7: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
8: Οκ. Okay.
7: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
8: Και τι να βάλω?
7: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
8: Έγινε.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
10: Φοβερός.
11: Υπέροχος.
10: Υπέροχος.
11: Σ' αρέσει?
10: Πάρα πολύ.
11: Τον
10: ακούω κάθε μέρα.
0: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
12: Playing the music you love.
0: Διαφημίσεις.
13: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
14: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
15: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
16: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
15: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
16: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
15: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
16: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
15: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
17: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
18: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
19: 5.
0: Μουσική.
19: 4. Φλόρινα.
0: 3.

Μέρα. Μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.

0: Ερτ Φλόρινας.
1: Μέρα με μεσημέρι.
2: Playing the music you love.
3: Non-stop music.
1: Μουσική.
3: Music.
1: Music.
3: Music.
1: Μέρα μεσημέρι.

0: Μέρα, μεσημέρι. Ready. Stay tuned. Μέρα, μεσημέρι. For me. Μουσική.
1: Hold on tight.
0: Δίκτυο.
1: The show is about to begin.

Μέρα μεσημέρι. Ready. Από τις συχνότητες, από τις συχνότητες, από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρι. Μουσική. Δίκτυο. Μέρα μεσημέρι.

0: Μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδος.
2: Δίκτυο ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε την εκπομπή μας.
0: Μέρα, μεσημέρι.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
13: Παρακαλώ.
14: Η κυρία Μαρία.
13: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
14: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
12: Σας λέει ψέματα.
14: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
12: Μην τον πιστέψετε.
14: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
12: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
15: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
16: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση.
2: Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
18: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
19: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
20: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
21: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
22: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
23: ΕΡΤ Φλόρινας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Επαναλειτουργεί από αύριο, μετά από 3 χρόνια, η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Αμυνδαιοφλόρινα, καθώς μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων για την ασφαλή λειτουργία της γραμμής, το δρομολόγιο τίθεται ξανά σε ίσχυ. Στο πλαίσιο της επανέναρξης, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με τον βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρο Παπασωτηρίου, και τους εκπροσώπους τοπικών φορέων, θα επιβιβαστούν στο τρένο που θα πραγματοποιήσει συμβολικό δρομολόγιο, το οποίο θα ξεκινήσει από την Έδεσα στις 11 το πρωί με στάση στο Αμύνδεο και άφηξη στη Φλόρινα στη 1:20 το μεσημέρι. Όπως δήλωσε ο βουλευτής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που σηματοδοτεί την επανασύνδεση της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας με το Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Την υλοποίηση προγράμματος στήριξης εργαζομένων στις λιγνητικές μονάδες και την επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ ζητάει με παρέμβασή του ο βουλευτής Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς, ζητάει την υλοποίηση προγράμματος στήριξης των εργαζομένων με κάθε μορφής απασχόληση στη λιγνητική δραστηριότητα. Στην επιστολή του, ο βουλευτής Κοζάνης επισημαίνει το αναπτυξιακό και εργασιακό κενό που προκαλείται από τις επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης στο στάδιο μέχρι την του αναπτυξιακού σχεδίου δίκαιης μετάβασης και του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ζητάει από την κυβέρνηση την εφαρμογή μεταβατικών παρεμβάσεων για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Ερώτηση σε συνδυασμό με αίτηση κατάθεσης εγγράφου κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος για την εξάντληση στη Δυτική Μακεδονία μέσα σε μία ημέρα του προϋπολογισμού του ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ που αφορούσε στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω απολιγνητοποίησης. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία συνολικά 1.012 θέσεων σε Δυτική Μακεδονία, Αρκαδία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Ο κ. Κουκουλόπουλος ζητάει ενημέρωση από τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το ποιος ήταν ο προϋπολογισμός, ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία, στο ειδικό αυτό πρόγραμμα, πόσες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας υπέβαλαν αίτηση εξαντλώντας τον προϋπολογισμό σε μία ημέρα και πόσους ανέργους αιτήθηκαν να προσλάβουν. Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου βιολογικού καθαρισμού στην ΑΕΝΗ που υλοποίησε και λειτουργεί η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης. Το έργο προϋπολογισμού μελέτης ενός 1.550.000 ευρώ έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τις ανάγκες 2.900 κατοίκων στην κοινότητα ΑΕΝΗΣ, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου του Αρχαιολογικού Μουσείου. Βρίσκεται λίγο έξω από τον οικισμό δίπλα στο ρέμα Αγίου Μάρκου, συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιφανειακών νερών και συνεισφέροντας στη βιώσιμη και αηφόρο ανάπτυξη. Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τη λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο δίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Τον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στους Μανιάκους Καστοριάς το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου και Τον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στους Μανιάκους Καστοριάς το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

από το δωμάτιο. Μια καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με δόλωμα επενδύσεις ψηλών αποδόσεων οδήγησε έναν 63χρονο άνδρα από τα Σέρβια Κοζάνη σε οικονομική καταστροφή, χάνοντας το ποσό των 197.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας. Με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Ο 63χρονος, έχοντας προηγουμένως επισκεφθεί σχετική ιστοσελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και, χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού και αφημί. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά τον λογαριασμό του. Συνελήφθη επαυτοφόρο στην πόλη των Γρεβενών 33χρονος αλλοδαπός, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες, τη στιγμή που παρέλαβε από 56χρονη σακούλα η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και 8 χρυσές λίρες. Νωρίτερα η 56χρονη δέχθηκε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της επιχείρησής της από άγνωστο άνδρα, ο οποίος, προσποιούμενος τον λογιστή, τη ζήτησε να του παραδώσει σε προκαθορισμένο σημείο στην πόλη των Γρεβενών σακούλα που να περιέχει το χρηματικό ποσό και τις λίρες. Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά προσπάθειας εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους, οι οποίοι με διάφορα τεχνάσματα αποσπούν χρήματα και τη μαλφή, κυρίως τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας εφιστά την προσοχή των πολιτών και συμβουλεύει να μην εμπιστεύονται αγνώστους που ζητούν χρήματα, να είναι υποψιασμένοι σε τηλεφωνήματα από άγνωστους αριθμούς που επικαλούνται έκτακτη ανάγκη, να μην δίνουν ποτέ κωδικούς πρόσβασης των τραπεζικών τους λογαριασμών, να επικοινωνούν αμέσως με το συγγενή τους που υποτίθεται ότι έχει ανάγκη χρησιμοποιώντας δικό τους τηλέφωνο και να ενημερώνουν την αστυνομία. Ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Εορδέας η ορκομοσία της νέας Δημοτικής Συμβούλου με το συνδυασμό Ενωμένη Εορδέα Ευρυδίκης Αρσενίδου, η οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντά της στη θέση του εκλειπώντος Δημοτικού Συμβούλου Κοσμά Σιδηρόπουλου. Σύσκεψη φορέων με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειρήνης Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης. Στη σύσκεψη θα συζητηθεί η οργάνωση της πορείας ειρήνης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Διημέρου Αντιυμπεριαλιστικής Δράσης. Την προσπάθεια του Ενιαίου Κοινωνικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας στη δημιουργία εργαστηρίων υποστήριξης άτυπων φροντιστών στο Δήμο Εορδέας υποστηρίζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στην Πανεπιστημίου Πολυστακύρλα Κοζάνης διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής με την συμβολή των τμήματων αιμοδοσίας των νοσοκομείων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Γρεβενών. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και την Πέμπτη από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Μουσική παράσταση με τα δίδυμα αδέλφια από την Κρήτη, τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, τα γνωστά Καλογεράκια, φιλοξενεί στον εσωτερικό χώρο του αρχοντικού του ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ. Τη θεατρική παράσταση «Γη και κόρες, η Ελλάδα του 20ου αιώνα» του Γιάννη Καλαβριανού σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μπαμπίλα παρουσιάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βόρειο Πεδίο σήμερα στις 9 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης του Συλλόγου στην Πτολεμαΐδα. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Για τον ματιό σου το χρώμα λοιπόν, το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. 20 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσοβανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας, αλλά να πούμε ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας, γι' αυτό να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλους. Κατά τα άλλα, είχαμε ψύχρα το προηγούμενο διάστημα. Ψύχρα θα το πω κομψά γιατί ήταν κρύο, έτσι. Να μην γελιόμαστε, και βέβαια παρακάτω είχαν και χιόνια οι άνθρωποι. Πήγανε για θάλασσες και βρήκανε χιόνια και παίζαν χιονοπόλεμο. Εμείς είχαμε παρόλα αυτά έτσι ένα αισθητό κρύο. Φτιάχνει όμως ο καιρός σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Έτσι λοιπόν στους 18 θα ανέβει το θερμόμετρο σήμερα στη Φλόρινα το μεσημέρι. Κάτι παραπάνω θα έχουν οι γύρω μας περιοχές, 19 με 20. Θα κοπάσει σιγά σιγά και το Βορειαδάκι που σήμερα έχει ακόμα 4 μποφόρ, πνέει. Ενώ θα περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας όπως είπα και πριν από αύριο. Η χαμηλή πάντως που θα σημειωθεί αύριο νωρίς το πρωί θα είναι στους 5 βαθμούς.
1: Άναψα. Άκου αξιώσεις. Πάω να ρίξω λίγο νερό στα μούτρα μου να συνέλθω.

0: Ένα τραγούδι των Λοκομόντο ακούσαμε. Έφυγε η βαρύ χειμωνιά και λιώσανε τα χιόνια, μας είπε το τραγούδι. Κάτι που θα γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί ακόμα τα βουνά γύρω-γύρω έχουν άσπρες κορυφές. Πάμε όμως να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι έχουμε μια γιορτή Αγίας Πελαγίας σήμερα. Υπήρξε μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 4 Μαΐου. Η Πελαγία γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έζησε σε περιβάλλον ειδωλολατρικό. Όμως μετά από όραμα που είχε δει, βαφτίστηκε χριστιανή. Παρέδωσε τα πολυτελή της ενδύματα στην Εκκλησία για να πωληθούν και να διατεθούν τα χρήματα στους φτωχούς και αδύνατους, ενώ φίλοι ακροατές δεν είχε καλό τέλος, μαρτύρησε για την πίστη της. Να πούμε βέβαια πως η Αγία Πελαγία γιορτάζει και άλλες φορές μέσα στο χρόνο. Έχουμε την Οσία Πελαγία, την Παρθενομάρτυρα, στις 8 Οκτωβρίου και στις 23 Ιουλίου Οσίας Πελαγίας της Τινίας. Όμως μία γιορτή είναι σήμερα και κάποιοι έχουν επιλέξει να γιορτάζουν σήμερα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την Πελαγία που γιορτάζει σήμερα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Κοντά σε αυτήν όμως έχουμε και τη γιορτή της Μόνικας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους ακούν το όνομά τους.
1: Κυρία μου, χρόνια πολλά. Σας εύχομαι να ζήσετε, να ευτυχίσετε.

0: Η Μυρτιά ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, σε διασκευή βέβαια, από την Ελεονόρα Ζουγανέλη Ερμηνεία. Και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι η Τετάρτη του Μάη έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών. Αφορμή για τον εορτασμό είναι η μνήμη του Αγίου Φλωριανού που αποτελεί τον προστάτη Άγιό τους. Να πούμε ότι οι Έλληνες πυροσβέστες παρόλα αυτά έχουν προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, η μνήμη των οποίων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Όπως και να έχει, οι πυροσβέστες έχουν την τιμητική τους σήμερα και βέβαια είναι πολύ μεγάλο το έργο τους εν όψη βέβαια και του καλοκαιριού που πλησιάζει.
1: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
2: Λες να είναι φωτιά?
1: Έτσι φαίνεται. Βέβαια μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
2: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες, να καίνε χόρτα.
1: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
2: Εμείς να πάρουμε?
1: Όχι.
2: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
1: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
3: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.

0: Ορφέας Περίδης ήταν αυτός που ακούσαμε, ο Ρομπέν τον Καμένο Δασόν το τραγούδι του, και πάμε να θυμηθούμε έναν κωμικό ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου που διακρίθηκε σε κλασικούς ρόλους και σε κωμικούς. Επίσης να πούμε ότι συνεργάστηκε και με το ραδιόφωνο. Χρήστος Ευθυμίου το όνομά του, έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα. Αυτό έγινε το 1971, ενώ γεννήθηκε το 1900 στις 3 Αυγούστου στο Κωνσταλέξη της Φθιώτιδας και ήταν γιος θεατρίνου. Έτσι, ενώ σπούδασε νομικά, τον κέρδισε η υποκριτική. Το 1931 εντάχθηκε στο δυναμικό του Βασιλικού Θεάτρου. Έπαιξε σε πολύ σπουδαία έργα, Σέξπιρ, Σακελάριο, Λογοθετίδη, Αριστοφάνη και άλλα πολλά, ενώ αξιόλογη ήταν η παρουσία του και στον ελληνικό κινηματογράφο. Ενδεικτικά θα πούμε τις ταινίες Γυναικάς και Ένας Βλάκας και Μισός. Ο Χρήστος Ευθυμίου έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα στις 4 Μαΐου του 1971.
1: Αλλά τώρα που το καλασκέφτομαι, τι να σας πω, σαν αρχίζω να το πιστεύω.
2: Φαίνεται πως είμαι λίγο βλάκας.
1: Αφού να φανταστείτε ότι αυτή η κακούργα μου ζήτησε να κάνω έγκλημα και εγώ πήγα να το κάνω.
2: Τώρα θα μου πείτε βέβαια, με ζαχαρίτσα έγκλημα γίνεται ποτέ? Άσχετο. Τέτοιος βλάκας που είμαι, τέτοιο έγκλημα μου έγραψε η μοίρα μου να κάνω. Όπως βλέπετε δηλαδή, δεν είμαι ένας απλός βλάκας, αλλά ένας βλάκας και μισός.

0: Η Ρίτα Αντωνοπούλου ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε σε ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αν προσέξετε και τους στίχους, είναι εξαιρετικό. Πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν ακόμα ηθοποιό, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, το 1932. Υπήρξε χαρακτηριστική φιγούρα του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Διακρίθηκε κυρίως σε δεύτερους κωμικούς ρόλους, ενσαρκώνοντας συνήθως τον αφελή, τον γκρινιάρη και τον παραπονεμένο. Ο λόγος για τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Ο οποίος είχε γονείς επίσης ηθοποιούς, έτσι λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή σε ηλικία μόλις 5 ετών. Χρόνια αργότερα όμως αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθήνα και να δουλεύει ως κομπάρσο σε διάφορες ταινίες του ανερχόμενου τότε ελληνικού κινηματογράφου. Εκεί κάποιοι διέκριναν το ταλέντο του και έτσι τον πήραν σε ταινίες. Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου του 1983, σε ηλικία μόλις 51 ετών. Ήταν αδερφός της ηθοποιού Μέρης Θηβαίου και θείος του τραγουδοποιού Χρήστου Θηβαίου.
1: Κιθάρες έχετε!
2: Εσύ με δουλεύεις, δε.
1: Με δουλεύεις. Δεν βλέπεις τι πουλάμε εδώ μέσα. Ηλεκτρικά ήδη πουλάμε. Ηλεκτρικά. Μα και εγώ για ηλεκτρική κιθάρα ήρθα.
2: Τι δεν κάνεις. Δεν σου φτάνει η καραμούζα που έχεις στο λαιμό. Θες να κάνεις ορχήστρα. Δεν έχουμε εκεί. Δεν έχουμε. Α, πήγαινε σε κανένα οργανωπολείο να αγοράσεις. Αν τι πήγαινε.
1: Δηλαδή, εσείς μόνο ηλεκτρικά ήδη έχετε εδώ μέσα.
2: Μόνο ηλεκτρικά ήδη έχουμε εδώ μέσα.
1: Αν σας φέρω μια απλή κιθάρα, μπορείτε να την κάνετε ηλεκτρική.

0: Και θα μείνουμε στον χώρο για να θυμηθούμε και μια άλλη ηθοποιό, γυναίκα αυτή τη φορά, η οποία έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2024. Αυτή είναι η Άννα Παναγιωτοπούλου. Εκτός από κωμική ηθοποιός, υπήρξε και σεναριογράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουλίου του 1945. Έδωσε εξετάσεις και πέρασε στο Εθνικό Θέατρο. Εκεί συνάντησε και το Σταμάτη Φασουλή, με τον οποίο υπήρξαν τα βασικά μέλη του ελεύθερου λεγόμενου θέατρου. Μαζί λοιπόν με τον Φασουλή το πρώτο καιρό άρχισαν να κάνουν πολλά αγαπημένα έργα του Μπρέχτ, του και άλλων πολλών σημαντικών συγγραφέων, ενώ έγινε ευρέως γνωστή η Άννα Παναγιωτοπούλου μέσα από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές σειρές. Να πούμε ότι η Madame Σουσού ήταν ένα πολύ γνωστό τηλεοπτικό σίριαλ του Δημήτρη Ψαθά, που έπαιζε μαζί με τον Θανάση Παπαγεωργίου και τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Υπήρξαν και άλλες συμμετοχές σε άλλες σειρές, Τρεις Χάριτες και Ντόλτσε Βίτα. Έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε και πριν, στις 4 Μαΐου του 2024.
1: Πιέρο από εσάς. Τσίρου είπατε. Του διπλωμάτου.
2: Ο άντρας μου είναι τραπεζικός.
1: Έχει δική του τράπεζα?
2: Όχι, μαντάμ. Υπάλληλος είναι.
1: Α, υπάλληλος.
2: Ανώτερος υπάλληλος.
1: Πάντως υπάλληλος. Δεν πειράζει ωστόσο, εγώ τους συμπαθώ τους υπαλλήλους.

Και μετά το τραγούδι «Μαντάμ Σουσού» που ακούσαμε από τη Μαρίζα Ρίζου, πάμε σε έναν σκηνοθέτη του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2006, και αυτός είναι ο Αλέξης Δαμιανός. Να πούμε ότι ξεκίνησε σαν ηθοποιός, αργότερα έγινε σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, θεατρικός, κινηματογραφικός και τηλεοπτικός παραγωγός. Πολυσχηδής καλλιτεχνική προσωπικότητα, κατέχει ξεχωριστή θέση στον ελληνικό κινηματογράφο για τις ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» το 1966 και την «Ευδοκία» το 1971.

Πάμε σε άλλο ένα γεγονός που έγινε μία μέρα σαν σήμερα το 1991, όπου διεξήχθη ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια χώρα αναδείχθηκε η Σουηδία. Η χώρα μας συμμετείχε με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο ερμήνευε τότε και η Σοφία Βόσου, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση «Αδίκως».

0: Μοναδική ερμηνεία λοιπόν της Σοφίας Βόσου στο συγκεκριμένο τραγούδι που ήταν και το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Σας μερσό, madame, au rendez-vous.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποσύριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίντεο στις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα την καιρό μέχρι και Βέλια.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονος και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΣΕΡΟΝ οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρίτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. Τέσσερις κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και τον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να σώσουν την κατάσταση, να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια, μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Σχηματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 συλλήψεις, οι τρεις από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι όπως είπαμε θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξη Ξυχνίας Εγκλημάτων Σερών. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, και δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενούς τους. Από εκεί και πέρα βέβαια ήταν κάτι βέβαια που έτσι επισκίασε, θα λέμε, τη χθεσινή μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται τρία νεαρά άτομα, ένας ανήλικος 17 ετών, ένας 18χρονος και ένας 23χρονος. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο 23χρονος θέλησε να πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί ο πόρτιερης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το check-in όπως λέμε, δεν τον άφησε να μπει, προφανώς και κάποιους λόγους, 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο. Ναι. Μαζί τους είχαν πάρει δύο πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο, επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρι, τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι, ευτυχώς αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα. Έτσι, ευτυχώς δεν υπήρχε πολλοί κόσμος, γιατί κινούνταν ανάποδα, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό ή θα
2: προφανώς, προφανώς. Ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επιτόπου ο 23χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα να μέρεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτρια του Ηρακλείου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου. Μάλιστα. Τώρα, χθες το απόγευμα, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη, ναι, όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο, και τον πυροβόλησε χαμηλά, τραυματίζοντας τον στο πόδι με μία σφαίρα. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να φύγει από το σημείο και που είχε χτυπηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είπε ότι τσακώθηκαν γιατί του έκανε παρατήρηση, γιατί ήδη ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα για να τιμήσει, λέει, έναν μεγαλύτερης ηλικίας φίλο τους, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
0: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι,
2: δυστυχώς,
0: στην Κρήτη.
2: Δυστυχώς. Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως στην δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε μια λατρεία στα όπλα,
0: όντως,
2: τα οποία είναι κρότουμένα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
0: Φυσικά, έτσι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι κατά οικιακής βοηθού, η οποία κατέληξε, βέβαια, να πούμε, στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
3: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι, ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της με μαχαίρι. Τέσσερις φορές η 54χρονη επέφερε χτυπήματα στο σώμα της 42χρονης οικιακής βοηθού, μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Αλβανίδα δράστηδα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η 54χρονη που γνωρίζονταν με το θύμα, το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται, και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντας που εργάζεται. Και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντας

0: κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό.
0: Και πάει καλό. Ναι, ναι, πάει καλά. Ναι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
2: Μία φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη,
1: Ειρήνη,
2: κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μία φιάλη με ήλιον, συγγνώμη, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει να κοστίσει τη ζωή στο 15χρονο. Ευτυχώς, ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύ της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε τεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτός της αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον επεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήφθη από διασώσεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του, ναι, από τα θράσματα που εκτοξεύτηκαν από την έκρηξη, εκρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθη στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονος είναι καλά, στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν έρθει ο τέλος. Ειρήνη.
1: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες, μπορούν να προκαλέσουν
2: ακριβώς
1: και αυτές έκρηξη. Έτσι, είναι επικίνδυνο. Γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή
2: ακριβώς
1: και γι' αυτό.
2: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 197.000 ευρώ. Φωτεινή Καλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι, πάρα πολλά τα λεφτά.
3: Πάρα πολλά, Ειρήνη, αλλά να προσθέσω ότι μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε μια καλωστημένη απάτη με δόλωμα επενδύσει υψηλών αποδόσεων. Οδήγησαν έναν άντρα 65 χρονών από τα Σέρβια Κοζάνη σε οικονομική καταστροφή. Όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, χάθηκε το ποσό των 197.420 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΚ Κοζάνης, οι δράστης ένας άνδρας και μία γυναίκα προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν, ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική ιστοσελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αφημί. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
1: Φωτεινή, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του

0: κάποια ιστοσελίδα, ναι. Έτσι, δηλαδή σημαίνει ναι, ναι. ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μία ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
1: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
0: Έτσι.
1: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO, μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό,
0: όχι, έχεις δίκιο.
1: Αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ, που πολύ καλά ξέρουμε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτοί που κυριοφυλακτούν έχουν πάντα την απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε, να έχουμε το εύκολο χρήμα.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το νου μας, λοιπόν, και όπως είπες και εσύ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση από το ίντερνετ, ένας μορφωμένος άνθρωπος. Οπότε τελικά μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας, πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρήνη, αν κάπου θες να διαθέσεις τα χρήματα.
0: Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης, και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα, κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
2: Ακριβώς, και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε τα ευχάριστα νέα.
0: Ναι.
2: Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο. Και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
0: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
2: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας,
0: ναι.
2: Εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του.
0: Πάνω,
2: αποτέλεσμα ναι. ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης, λοιπόν, και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος, καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της Ρέσου, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώσεις, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και αναφορά με κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια, βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι
2: ακριβώς.
0: Φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανίων, καθώς στον εισαγγελέα πάνε οι τέσσερις συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος, είχαν συλληφθεί. Άλλος, ένας 20χρονος, παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο,
0: ναι,
1: μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση.
1: Στην Ελλάδα παντού με κάθε τόνο και έχουν και ανακοινώσεις και από υπηρεσίες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ δηλαδή,
0: ναι,
1: είτε λογιστές, και σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν ανθρώπους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο έξω από το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν, και στη συνέχεια τα παραλάμβανε ένα μέρος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε, καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης. Προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης. Αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και της πήρε τη τσάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν, προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πιάνουν πάντα έδαφος, επενδύουν στο να αγχώσουν το συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στο συνομιλητή τους.
0: Και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο, επειδή έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε,
1: τους λένε
0: μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Είναι αναγκαστική.
0: Έτσι.
1: Και έχουν... δύο μάλιστα από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
0: ναι,
1: έξω στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκτός από τη λία που είχαν, βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης και τα λοιπά. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η διεύθυνση, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα, όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων, αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
0: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε, αν σας καλεί ο λογιστής σας, που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές. Δεν ευακούμε, δεν ακούμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
0: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας, ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Νταλίκας, που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια αγροτοξικής κάναβης αξίας ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
0: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Κέρδος, και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο ίδιος κατά την απολογία του στην κυρία Ανακρίτρια υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι καλέτες με τα χαρτικά. Ο ίδιος πήγε σε περιοχή της Βαλένθιας όπου φόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και αυτό το λέω από την εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάθισε μία ώρα περίπου στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας, βέβαια κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Όμως αυτή η υπόθεση πώς έχει. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου. Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό FBI έλαβε πληροφορίες πως βουλγαρικά φορτηγά νταλίκες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και από εκεί. Ξέραν ακόμη οι αστυνομικοί Ευρυδίκοι πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Και έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, δίωξης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Βλάν εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ο ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
0: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλώς σου μεσημέρι, Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους, ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησα με τις αρχές, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους. Γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόουν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με ντρόουνς όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου.
0: Πολύ στοιχείο που,
3: ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
0: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
4: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, Την έκανε πίστα αγώνα.
4: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική. Καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς οι οποίοι στην Ουμπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της Περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε στο αυτόφορο μονομενές πλημμυρίκιο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό,
0: ναι,
4: που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από αναζητήσει, μάλιστα, συνελήφθη χθες το απόγευμα, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ένα δεύτερο άτομο, το οποίο είναι άγνωστο, δεν έχουν τακτοποιηθεί τα στοιχεία του, χτύπησαν τον 20χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου,
0: ναι,
4: μετά το τροχαίο, και με συνέπεια αυτός θα χρειαστεί να επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και το παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο.
0: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξαπτους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω, ναι, και...
4: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
0: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
6: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Νασμετσόπουλου, του βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μία πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα μάλλον αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
0: Ναι.
6: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Πρωτογιώργης στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού. Πάντως, στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
0: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για τα αδέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
7: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε,
0: ναι,
7: για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028,
0: ναι,
7: έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
0: Τα έχει με τα γαλλικά, το έχει ο κύριος Μπέος.
7: Ναι, το έχει με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή. Ναι. Και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στην Γερμανία, στην Αγγλία. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο και είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Αγριάς. Όμως αυτό έγινε μετά από μια συνεδρία στη Δημοτικού Συμβούλιο, όπου φυσικά δεν παρήστατε ο Δήμαρχος εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα, όπου στη λογοδοσία είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα Δημοτικό Σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο ίδιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον, δύο σκυλιά, και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
0: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
8: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωονόσο και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026. Δηλαδή τους τελευταίους 5 μήνες που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%, αφορά εδώ τον νομό της Λάρισας. Μιλάμε για πολύ μεγάλο, συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές, ποσοστό, και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχασαν τα κοπάρια τους, μειώθηκαν κατά 15%, και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάρια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκρήρωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, οι κτηνοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα που θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκκληρωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
0: Μάλιστα.
8: Τώρα, ναι, βεβαίως, και δεν έχουμε βέβαια μόνο την ευλογία, είχαμε και την. Και άλλη ζωονόσο πριν. που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, το 2022 μέχρι το 2025, έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει, και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της θηροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Όπως το πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
9: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μικρή διάρκεια σημαίνει η χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη ένταση σε κάποια από τα.
0: Δεν ήταν πρώτη μαγιά αυτή η αλήθεια, είναι, ναι.
9: Ακριβώς. Τα τερτύπια του καιρού σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και βέβαια μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες επλήγησαν και. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυρική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά κυπευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δέντρο της καλλιέργειας, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω και της απότομης ανώδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
0: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκη Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος ογκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα.
10: Μάλιστα θα ακολουθήσει και τρίτος ογκολόγος, αν παραστεί ανάγκη. Είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, ό,τι αυτό συνεπάγεται να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα, και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό
0: κομμάτι. Φυσικά. Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
10: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
0: Ναι.
10: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης ογκολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας, όπως είπαμε, προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από...
10: Σήμερα έχουμε καλά νέα.
0: Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
10: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου με υποστελέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές όπως η παιδιατρική.
0: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχωσης του ιατρείου Ραχών. Και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη στελέχωση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή 2 γιατροί και 2 άτομα βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις με καθόλου γιατρό δηλαδή είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
0: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι, η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
11: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην συνταγογράφηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
0: Έτσι, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε Πέλα και η Μαθία. Έκανες ρεπορτάζ εσύ.
12: Ναι, πράγματι. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Διότι
0: ακριβώς.
12: Σε πάρα πολλά σημεία και στην Πέλα και στην Μαθία, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά. Κάνει αυτό να υπάρχουν κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων όπως εδώ στην περιοχή της Πέρας που βρισκόμαστε, σε αυτοσχέδιους κάδους, να ξεχυλίζουν αυτοί οι αυτοσχέδιοι κάδοι, άλλες να είναι διασκορπισμένες γύρω από αγγλιοστάσια δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν σε αρτεσικά κανάλια αλλά και στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται, να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. Στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς ηλέκτρες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα, υπό συνθήκες βροχόπτωσης, αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσκοπεί φυσικά στην ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επιτροχάδιν, δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, ενδέκατο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, δωδέκατο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό γελ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο γελ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο παρά την κακοκαιρία.
14: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει
0: καλό
14: μεγάλη ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Θάσου για τις μεγάλες πληρότητες. Στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης η πληρότητα άγγιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσου επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Βέβαια, σε σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη κατά 30% περίπου, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στις κακές καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι υπάρχει έτσι μία ανασφάλεια γενικά σε όλους λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θάσου, ο κ. Μπαμπατζίκος, υπήρξε μεγάλη κίνηση στο νησί από Βαλκάνιους, γιατί πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί. Και είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως δήλωσε
0: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
14: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου, που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί.
0: Ναι.
14: Και άρχισαν και οι πίσες τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη. Ρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο Ναύπλιο, που έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 10ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show, που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων, αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της εκθέσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησίαστα.
0: Είναι υπερποτιδέλη.
15: Πραγματικά είναι φοβερό.
0: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαίδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαίδα, καλό σου μεσημέρι.
16: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου, που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σειροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα στα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους. Είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλώνας, προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών όπου χρησιμοποιούν τη σιδηροδρομική σύνδεση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλώρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντεο και Φλώρινα, με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την Έδεσσα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλώρινας στις 12:40. Με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να καλοδέχονται την άφιξη του τρένου, καθώς όπως λένε είναι και ένα από τα οικονομικότερα μέσα μεταφοράς, ένα από τα ασφαλέστερα μέτρα και ευχόνται να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνεται ασφαλή μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών από και προς Θεσσαλονίκη, προς την περιοχή της Φλώρινας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαϊδά. Να κλείσουμε τον τουρισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ανοίγει σήμερα, Βλέα, στην Καβάλα το 10ο φεστιβάλ με τίτλο Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, λοιπόν, αφιερωμένη στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ανοίγει τις πύλες της η 10η διοργάνωση αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού για την πόλη της Καβάλας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και κορυφαίων έργων της βυζαντινής υμνογραφίας. Ενώ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη, που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Η πόλη των ονείρων και των ήχων», μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων, σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που θα ταξιδέψουν νοερά τους θεατές στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει ένα σταυροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8:30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επετειακή συναυλία αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα κατά του πολέμου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως δύναμη ειρήνης, ανθρωπιάς και συνύπαρξης. Να πούμε κλείνοντας, Ειρήνη, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη την κράτηση θέσης σε κάποιες από αυτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Και τώρα τι κάνουμε άρα και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερία στην Ορμούζ. Τι έχουμε να περιμένουμε? Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν, αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή, δεκαπεθήμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα του συνεδρίου του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα μέσα του σταθμού μας για τον Νίκο Ανδουλάκη. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και για τις υποκλοπές, όπου είναι θέμα ημερών η κατάθεση πρόταση του Πασόκ για εξεταστική, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη έχουν καταληθεί προτάσεις για προανακριτική για πρώην υπουργούς. Το λες και βαρομετρικό χαμηλό όλο αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία, καιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τσάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα θανάτου ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλου πλοία ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα στις Ποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φάρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, Κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί επιχείρηση ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβιστεί στα στενά του ορμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζου από την αίθουσα Σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφασή του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έλενα, όπου ανάρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ακριβώς ο Αμερικανός
3: πρόεδρος. Ότι έχει όλες τις επιλογές δηλαδή.
4: Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούζ.
3: Με το αμερικανικό πλοίο.
4: Ακριβώς, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούζ αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο Φαρς. Να πούμε ότι αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγινε κοντά στο νησί Τάσκ του στα στενά του Ορμούζ. Στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ. Μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 μεσχόλια αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Mm-hmm. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει, να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και από τους για το Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως θα λέγαμε και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
3: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι για να κλείσουμε με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι Uno το οποίο εμφανίστηκε
4: σε ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούζ και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεση του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού θα λέγαμε του Ιράν. Και την ίδια ώρα, αβέβαια, βέβαια παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν, δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του Ιρανικού εμπορικού πλοίου Τούσκ, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις...
4: Βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.

0: πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερ των Ισραηλινών και η C-46 πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και, όπως λένε από το Υπουργείο Άμυνας, είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει, η Χεζμπολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone, τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο Αούν να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλας της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει ρόλο, ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, η οποία απέδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολά.
1: Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό, βεβαίως το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι ένα μονή της επιχείρησης ελευθερία των ΗΠΑ στην του Ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Σιρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
2: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
1: Εδώ μεταξύ αντιδράσεις και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί, ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει με ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Σύριο.
2: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα.

0: πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
1: Μάλιστα.
0: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
1: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
0: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
2: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και στις τιμές του πετρελαίου κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον πολιτικό μας τάχτη, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι, είχε δηλαδή μια οριακή έστω μικρή αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας που ήταν στα 108, πέσαμε έστω ένα δολάριο, κάτι ας πούμε μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
2: Στο είμαστε κόκκινο βέβαια, πραγματικά έτσι.
3: Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά και χοντρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Έτσι. Υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
2: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δημοσκοπίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπίες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάχτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες σωκοματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν ότι μέσα στον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για ένα κοινοπολιτικό.
2: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την τράπουλα.
5: Είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
2: Παραπάνω, βέβαια.
5: Τι έχουμε μέχρι στιγμής? Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής
2: ότι θα ομάδας. Πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
5: Και στο συνέδριο να είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια, αλλά και συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, εδώ είναι ένα φράση της δημοσκοπήσης που είπε, σταθερά διπλάσιες επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα, χωρίς να φυσικάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνο.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περίμενε στη γωνία την κυβέρνηση και να πούμε λοιπόν είχαμε την απάντηση.
5: Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται γιατί, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλουν στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν έχω εξοφλήμα την ενοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και τις πρότασεις για εξεταστική, για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
2: Το Πασόκ. Είναι θέμα ημερών. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί, βέβαια.
5: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τεθεί σε ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Δηλαδή, πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει το βιβλίο των συναδέλφων, τελευταία μπλόφα, την απροβλητή από το βράδυ, θα προβάλλει σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
2: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
5: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα τις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα Γερμανοσολιάδες εις βάρος τους από την κάτω πλατεία, τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θύτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
2: Ωραία.
5: Άρα, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ενώ ότι σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξεις σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά του Ανδρουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Τώρα, Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, πριν, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, πριν από αυτό για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.
2: Για εξεταστική.
6: Κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών στην βάση, όπως μαθαίνουμε, της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Συζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
2: Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας για τις υποκλοπές. Έχει κατέθεση πριν από λίγο μόλις τώρα, το ΠΑΣΟ. Μόλις τώρα. Ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
2: Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.
6: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν, όπως αναφέρει στην δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης. Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από την Χάρη Λαοτρικούπη, το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
2: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με σκληρή γλώσσα κατά του Νίκο Ανδρουλάκη και του Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κ. Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8, στον Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
7: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση. Και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επεχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσβολή για πρόσωπα ιστορικά.
2: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαρλά Τρικούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαρλά Τρικούπη τώρα, πώς απαντούν στον κύριο Καστανίδη. Απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
8: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
9: Ναι.
8: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
9: Τώρα, δεν ειδικά στην περίπτωση.
8: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
10: Όχι,
9: δεν
10: γιατί αφορά...
9: ο κύριος
10: Σκανδαλίδης είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριος Καστανίδης είναι εκτός των τυχών.
9: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
8: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
9: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
8: Μα τι είναι ότι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
2: Τώρα, μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, η οποία βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.
2: Μάλιστα, τώρα επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτυλήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρα, Βαγγέλη.
11: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
2: Με το ντοκιμαντέρ του Sky αναφορικά με τα γεγονότα του 2015.
11: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή, ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρήσονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός. Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με το σκηνικό, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού. Κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες το πολιτικό σκηνικό.
12: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο μπαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πως έχει γράψει, ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες.
9: Mm-hmm.
12: Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρώτης ψήφου όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες Τσίπρας, Χαριστιανού και Σαμαράς δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες στην άκρη τώρα και να δούμε, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν για να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
14: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές, την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
2: Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά και όχι πριν, Άκη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
15: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια. Μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός. Δηλαδή, επί του αρχικού κεφαλαίου, το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας, δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 γιατί, έως και συν 50.
2: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόρους που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
15: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Επίσης, δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
2: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύ το μέτρο, ωστόσο η Άννα Κορσάνου, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, είπε πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
16: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι μάλιστα και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, ναι, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
2: Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
16: Για τα παλιά. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα.
2: Να σας πω,
16: σήμερα όσοι τι έχουν να κάνουν με τέτοια χρέη, τους βρίσκω εγώ ότι τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ ότι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Μάλιστα.
16: Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
2: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια Υπουργεία με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είναι ύψος 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
2: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
17: Βεβαίως.
18: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
17: Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και οι δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κερανάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού, με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
2: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό. Γι' αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
19: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και στις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
2: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
17: Ακριβώς, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα κεδασί, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχολικοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδεία με νοσήματα όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
2: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
20: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
2: Και από την πλευρά της, η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
21: Σήμερα
0: 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
2: 1.800 συμπολίτες μας, λοιπόν, σύμφωνα τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα Κυριαζή.
17: Ακριβώς, μεταξύ ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης, είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει νέους 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους, ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμάξια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Nice. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν κοινωνικές κατοικίες, 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
2: Δημήτρα Κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει στάση ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή αλλαγή τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Air News, την μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζικο ντους πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
22: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
2: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό τον Συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτοι για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Earth News Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στη λεκάνη της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
23: Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Στην προκειμένη περίπτωση η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
2: Να αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, κινήσεις αυτές συνδυόνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
3: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηροί είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόουν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
2: Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλο που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
4: Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα και με εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά λέει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Σε μια τελευταία εξέλιξη να σου πω ότι οι αρχές από το Πράσινο Ακροτήρι αναφέρουν ότι δεν θα επιτραπεί να ελιμενιστεί, να γυροβολήσει το λιμάνι της Πράια της πρωτεύουσας, το Ολλανδικό Κρουαζιερό. Θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους. Είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρω με 70 μελών. Εντοπίστηκε, επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
2: Κρίμα, πραγματικά, Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ψηφιακή Τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυση λοιπόν αυτή τη ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα αλλά και ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματο. Ο Πρωθυπουργό παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των όπλων δυνάμεων, δίνοντα έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και όπω σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική προμηθειών και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα τη επιχειρησιακή ενεργοποίηση που αφορά τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή, με παράδειγμα αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργό, την μετάβαση τη πρόσφατη κινήση τη Ελλάδα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη τη Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενό πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
2: Άγιο Βαγιάνο, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες εκ Παρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
6: Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία, 11 ετών, το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του, και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμού έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκλιμική και στην περώνη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά του στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά. Το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει, από ό,τι μας είπε ο πατέρας, είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εξιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι, και πήρε εξιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι του.
2: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά να κάνει να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενες ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτας Σερών και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
21: Αθλητικό δελτίο.
2: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ, που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
7: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που απέσπασε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες, δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το εφετινό πρωταθλητή, και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους. Αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League.
2: Πριν πάμε σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο, έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει το αεροσκάφος με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
7: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play out που έγιναν το Σάββατο. Παρετολικός Κηφισιά 0-1, Πασεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς με μένω Ατρόμητος 40 βαθμούς και 34 βαθμούς Κηφισιά στους 31 ο Παρετολικός, αλλά οι τρεις επόμενες θέσεις, καθώς και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ιωράγος ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρηγόρη.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η R&D Beta, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ο νέος μήνας ξεκίνησε, η νέα εβδομάδα επίσης, τέταρτη μέρα του Μάη, τρία λεπτά μετά τις 3 εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, στο καθημερινό μας ραντεβού με την ξένη δισκογραφία, λίγα λεπτά μετά τις 3, μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας και σήμερα. Στην ΕΡΤ Φλόρινας ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο, ενώ εδώ στα στούντιο της Κοζάνης ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, μέχρι και τις 4, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Αυτός είναι ο Μιχάλης Δέλτα με το Νιαγκάρα, το πρώην μέλος των Στέρεο Νόβα, εδώ σε μία ακόμη σόλο αναζήτηση, σε ένα καινούργιο τραγούδι με το οποίο ξεκινάμε άλλη μια εκπομπή με ολόφρεσκες παραγωγές. Έτσι θα περάσουμε όλη αυτή την εβδομάδα και τελικά θα ξεκινήσουμε τις νέες αφιερωματικές εκπομπές την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη. Αυτή τη βδομάδα θα θυμηθούμε αρκετά άλμπουμς του Απρίλη και των πρώτων ημερών του Μάη, ενώ θα πάρουμε μια γεύση και από δίσκους που μας έκαναν έτσι εντύπωση αυτό το πρώτο τετράμινο του 2026, μιας και από σήμερα με την πρώτη εκπομπή του Μάη μπαίνουμε στο δεύτερο τετράμινο της χρονιάς που διανύουμε. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους. We'll be right back.

κολόφρασκο τραγούδι του Μάικλ, του Μιχάλη Δέλτα ή Μάικλ Δέλτα, όπως είναι το διεθνές όνομά του, για το τραγούδι Νιαγκάρα λοιπόν, που είναι ό,τι πιο καινούργιο έχει κυκλοφορήσει στη σόλο του διαδρομή. Για να πάμε στους Black Keys, οι οποίοι την περασμένη Παρασκευή παρουσίασαν το νέο τους άλμπουμ, το οποίο βέβαια δεν περιλαμβάνει καινούργιο υλικό, αλλά διασκευές σε κλασικά blues τραγούδια. Το άλμπουμ έχει το γενικό τίτλο Peaches, φυσικά κυκλοφορεί από την εταιρεία τους την Easy Eye Sound, και όλα τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν ζωντανά, συμπεριλαμβανομένων και των φωνητικών, όπως προσθέτει ο παραγωγός ο Patrick Carney. Και το πρώτο σίγγλ βέβαια το είχαμε παρουσιάσει με τον τίτλο You Got To Lose, ένα τραγούδι του George Thorogood και των Destroyers. Τώρα επιλέγουμε άλλο ένα. Έχουν βγει συνολικά τρία singles, τρεις διασκευές. Όπως είπαμε, όλη η δουλειά, όλο το άλμπουμ περιλαμβάνει αμυγός διασκευές. Μια τέτοια θα ακούσουμε τώρα σε πρώτη παρουσίαση. Stop Arguing Over Me. Η επιστροφή με blues διάθεση και με covers από τους Black Keys.

Solar Stays από την επιστροφή των The Boradleys. Για να θυμηθούμε κάτι από όταν ένα εξαιρετικό τραγουδοποιό όπως είναι ο Kevin Morby μας έχει δώσει ωραία δείγματα τραγουδοποίησης τα πρώτερα χρόνια, ο εξαιρετικός αυτός καλλιτέχνης, και θυμόμαστε ένα από τα ολοκένουργιά του, Javelin.

και από τον Kevin Morby και το Javelin, και ενώ είμαστε ακριβώς στα 20 λεπτά μετά τις 3 και έχουμε 40 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή μας και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι και τις 4 μόνο με ολόφρεσκα tracks, όπως αυτό που έρχεται από τον Peter Gabriel, ο οποίος συνεχίζει σχεδόν κάθε μήνα να μας δίνει και από ένα καινούριο single. Κάποια στιγμή αυτά θα τα συγκεντρώσει όλα σε ένα άλμπουμ που θα έρθει κάποια στιγμή, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος τουλάχιστον μέσα στο 2026. Το πιο καινούριο του είναι αυτό εδώ. Won't Start Down είναι ο τίτλος του, Peter Gabriel. Ενώ σε λίγο έρχεται ο Ziggy Marley με κάτι καινούριο.

0: Won't Stand Down, το νέο track, το ολοκέντρο σίγκλ από τον θρυλικό Peter Gabriel. Θα φτάσουμε στις 3:30 με μια επιλογή από την επιστροφή του Ziggy Marley, ένας από τους γιους του αξέχαστου θρύλου της Reggae, του Bob Marley. Ο Ziggy Marley έχει μια πολύ σπουδαία καριέρα στο χώρο της Reggae μουσικής εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα άλλα παιδιά του Bob Marley έχουν και αυτά τις πορείες τους, όπως ας πούμε ο Damian Marley. Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με το νέο άλμπουμ του Ziggy και με ένα τραγούδι που έχει σαν θέμα τον ρατσισμό. Ο τίτλος του είναι Racism is a Killer. Το ακούμε από τον Ziggy Marley και συνεχίζουμε βέβαια με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας μέχρι και τις 4.
1: Attention please. This is a public service health announcement.

Amazing is a killer από τον Ziggy Marley και το ολοκαινούριο άλμπουμ του. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Art Kozanis μαζί με την Art Florina σε αυτό το απομεσήμερο της τέταρτης μέρας του Μάη. Δευτέρα λοιπόν εδώ στην Art Kozanis μαζί με την Art Florina. Και πάμε τώρα στους Air, οι οποίοι κυκλοφορούν το σε live album την συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα πέρυσι το καλοκαίρι, στο Δύο Ηρώδου του Αττικού, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Εκεί λοιπόν το γαλλικό αυτό super duetto ερμήνευσε ολόκληρο το εμβληματικό του άλμπουμ, το θρυλικό Moon Safari, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το μακρινό 1998 και θεωρήθηκε σαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στην κατηγορία του για τα 90s και όχι μόνο. Πάμε από αυτή την ζωντανή ηχογράφηση που αποτύπωσαν σε αυτό το άλμπουμ η Air να ακούσουμε φυσικά πιο άλλο, το Sexy Boy, την πιο μεγάλη επιτυχία αυτής της δισκογραφικής δουλειάς του Moon Safari.

Και από το άλμπουμ με τις ζωντανές ηχογραφήσεις από την συναυλία του στην Ελλάδα, τον Air και το Sexy Boy, για να πάμε να ακούσουμε μια εκτέλεση σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Lana Del Rey, εδώ σε μια διασκευή έκπληξη από τον Mark Almond, και αναφερόμαστε στο Summertime Sadness, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού. Εδώ το ερμηνεύει από ένα κονσέρτο του στο BBC ο Mark Almond, και αξίζει πραγματικά να το ακούσουμε.

Με πορεία με τους θρυλικούς Soft Cell και φυσικά τη σόλο του καριέρα, ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ο Mark Almond, έδωσε ένα cover για μια, από μια εμφάνισή του στο BBC Concerts. Σε αυτό το cover λοιπόν του κλασικού πλέον Summertime Sadness της Lana Del Rey. Για να συνεχίσουμε με την Tori Amos, μια ακόμη δουλειά για την εξαιρετική αυτή τραγουδοποιό, 18ο studio album, το In Times of Dragons. Από αυτό το album θα επιλέξουμε το μότιτλο τραγούδι και αυτό σε πρώτη παρουσίαση.

In Time of Dragons από το ομότιτλο άλμπουμ επιστροφή της Tori Amos. Και τώρα στους Concolo, εδώ έχουμε μια όρκεστρα από την Ζυρίχη, από την Ελβετία, που έχει εκεί στη βάση της αυτή η μπάντα, το project, μιας και πίσω από αυτό το project κρύβεται ένας Έλληνας που ζει εκεί. Έχουμε και κάτι κοινό με αυτόν, ότι γεννηθήκαμε στην Ελβετία. Αλέξης Μαλεφάκης, λοιπόν, ο ηθήνου νους της μπάντας αυτής με τον τίτλο Concolo Orchestra. Για πάρτε μια γεύση με το Will You Miss You.

Will You Miss Me από Concolo Orchestra. Θα συνεχίσουμε προτελευταία μας επιλογή, μιας και έχουμε μόλις 8 λεπτά στη διάθεσή μας, και αύριο βέβαια και τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολλά νέα πράγματα να ακούσουμε μέχρι και την Παρασκευή. Για την επόμενη εβδομάδα σας είπαμε ότι θα ξεκινήσουν και οι νέες αφαιρωματικές εκπομπές τις Τετάρτες και τις Πέμπτες. Τώρα να πάμε στο άλμπουμ του θρύλου της blues, του Taj Mahal, το Time, και αυτό την Παρασκευή κυκλοφόρησε. Και μάλιστα μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα κυκλοφορητό τραγούδι του Bill Withers. Ένα μείγμα το άλμπουμ αυτό από soul, από reggae, από blues στοιχεία, και αυτό που επιλέγουμε εμείς να ακούσουμε από το άλμπουμ του Taj Mahal είναι αυτό εδώ σε πρώτη παρουσίαση. Ο τίτλος του είναι Life of Love. Επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Αύριο θα είμαστε μαζί και στις 11 με 12, μιας και αυτή τη βδομάδα δεν θα είναι μαζί μας ο Τάσος Κόλλιας, και στην Ελληνική Δισκογραφία λοιπόν το πρωί, και θα συνεχίσουμε μετά τις 3 με τις νέες παραγωγές από τον διεθνή χώρο. Τώρα θα κλείσουμε με την Laufey. Μας είχε παρουσιάσει το 25 το άλμπουμ Matter of Time. Φέτος είχαμε μια deluxe version του άλμπουμ Matter of Time, The Final Hour, και κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Θα ακούσουμε το Lover Girl, με αυτό θα ολοκληρώσουμε, και βέβαια στις 4 ακριβώς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio. Σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε έναν όμορφο μήνα, μια σκηνή πρώτη μας εκπομπή για το Μάιο, μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Να θυμίσω για τους μουσικόφιλους ότι απόψε εδώ στην Κοζάνη, στο στέκι του Φιλοπρόδου, εμφανίζονται οι αδερφοί Καλογεράκη. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Ερτ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, από τον Νίκο Τζιομήτρο που ήταν στο μικρόφωνο, στην παραγωγή και στις επιλογές των τραγουδιών. Τίποτα άλλο, τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Biz 2026, για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Andrew Bird στο ξεκίνημα της εκπομπής, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, στο ξεκίνημα του μήνα για εμάς. Δευτέρα και 4 Μαΐου και ήρθαμε για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Η παρέα του απογεύματος μαζεύεται σιγά σιγά, ελπίζω να περάσετε ένα ωραίο τριήμερο, να ξεκουραστήκατε και να γέμισαν κάπως οι μπαταρίες. Σωτήρη Στάσκαλ Διρανιάν στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε.

Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

Tom Baxter, Tell Her Today, πολλά χρόνια πίσω, αλλά πάντα θα παραμένει συγκινητικό αυτό το τραγούδι που μιλάει με τα πιο ωραία λόγια για το τι θα πει αγάπη. Δύσκολα τη βρίσκεις, ακόμα πιο δύσκολα την κρατάς.

Νοβαλίμα από το Περού που έχουν εντάξει στοιχεία άφρο και ηλεκτρόνικα στον ήχο τους και έχουν μια δική τους ταυτότητα. Λίγο πριν τις 4.30 και πάμε για ειδήσεις σε τίτλους, κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Έληξε ο συναγερμός για επικείμενη επίθεση στο Άμπου Ντάμπι, ο πρώτος μετά την εκεχηρία μεταξύ Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός για την άμυνα είναι προτεραιότητα στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άνδριους Κουμπίλιους. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News Radio ο Χάρης Καστανίδης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα. Στην πολιτική απάντησε μέσω του Earth News Radio ο Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθη ο 67χρονος που απείλησε με σφυρί υπαλλήλους σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
8: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr για να μας ακούτε online αλλά και on demand. Δεύτερη ημέρα εκπομπής μαζί στο ξεκίνημα της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου μέχρι τις 6. Και αυτό που έρχεται ανήκει στην κατηγορία των κλασικών και αγαπημένων. Mumford & Sons και ο δικός τους χαρακτηριστικός ήχος.

Skin Shape και Ντάλμα και Κόσμος 93,6 και σκεφτόμουν ότι η Δευτέρα για όποιον δεν θέλει να μείνει μέσα ή αλλιώς θέλει να την ξορκίσει, το σινεμά είναι μια πολύ ωραία πρόταση, ειδικά όσο η άνοιξη τα προχωρά και τα θερινά έρχονται με φόρα να κάνουν τις βραδιές μας πιο όμορφες.

Νόρα Τζόουνς και το Running, από εκείνα που τιμήσαμε πολύ σε αυτή τη ζώνη, σε αυτή την εκπομπή. Πάμε να πάρουμε τώρα μια ανάσα στις 5 ακριβώς, break και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Gabriels και Remember Me και καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος εδώ στο Κόσμος 93,6. Είστε και είμαστε και μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Ο Σωτήρης Τασκαλδερανιάν στα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στα της μουσικής και τώρα Teddy Swims.

Αμαντούε Μαριάμ, La Vie est belle, γιατί η ζωή είναι ωραία, παρότι δύσκολη. Είναι ίσως οι δυσκολίες που μας θωρακίζουν, οπότε μετά μπορούμε να βλέπουμε ή καλύτερα να αναγνωρίζουμε την ομορφιά πιο άμεσα.

Μάμα Αφρικά, σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα, σπουδαία μορφή, Μίρια Μακέμπα, Σίκαντα Σίλβα, αυτό που έφυγε στον αέρα μας. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις στις 5:30 και μετά τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Πάρο Στέλλαρ και το The Sun, πολύ αγαπημένο του ελληνικού κοινού, από τα λίγα πόσα χρόνια και αν περάσουν θα μας αγγίζει πάντα. Καλησπέρα και πάλι, λίγο μετά τις 5.30 στο Κόσμος 93,6, ο Ιβαβόη τώρα και ένα από τα σχετικά πρόσφατα singles τους, Shine a Light. Πατάνε, η αλήθεια είναι, σε πιο pop electric μονοπάτια πια.

Duke Ellington's και το Waiting, και είναι αλήθεια ότι αυτός ο νέος soul ήχος κυριαρχεί και δίνει και αυτή τη feel good διάσταση στη μουσική που μας αρέσει. Έχει κάτι ανακουφιστικό και οικείο, θα λέγει κανείς. Αυτές οι λέξεις μου έρχονται τουλάχιστον εμένα στο μυαλό, αλλαγή σκηνικού τώρα.

Τα Σουλτάνα που έχει τοποθετηθεί σωστά. Πως όποιο τραγούδι γίνεται viral δεν σημαίνει ότι είναι και καλό. Αυτή είναι όμως η εποχή που βρισκόμαστε. Μεγάλη κουβέντα. Ανοίγουμε και φτάσαμε στο τέλος. Οπότε μένει τροφή για σκέψη. Κλαούντια Μάτωλα σε λίγο στο Κόσμος. Μείνετε εδώ. Εμείς αύριο πάλι. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Για χαρά.

0: Ξεχνάς ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Into the night, ακούσαμε τον Γκίσμο Βαρύγια. 5 λεπτά μετά τις 6, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου. Ξεκίνημα εβδομάδας στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου.

Κόσμος 93,6, Κόσμος Radio στο Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας γράφετε τα μηνύματά σας και στο Messenger. Official σελίδες υπάρχουν στα social media. Κόσμος είναι μαζί σου όπου και αν βρίσκεσαι. Airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί βρίσκεις τα πάντα, όλες τις εκπομπές, όλα τα podcast και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, έτσι, μέσα στο Airteco. Σε application στο κινητό σου με ένα κλικ. Mike is mine. Πάπα ούτε στον αέρα μας. Ξεκίνημα εβδομάδα στον κόσμο.

Drink the water, Jack Johnson και Hermanos Gutierrez. Μάιος. Μάιος με θερμοκρασίες ψηλές σε λίγες μέρες. Είχαμε το χιόνι, το φοβερό, ένα break στον Απρίλιο, το περιμέναμε το Μάρτι. Ήρθε αναπάντεχα τον Απρίλιο το χιόνι. Το σκηνικό όμως θα αλλάξει πολύ σύντομα σε καλοκαίρι βαθύ. We'll be right back.

Grey Stones το 2026 να διασκευάζουν Σαντέ, μοναδική Σαντέ που δεν διασκευάζεις και εύκολα τη Σαντέ. Το μόνο που κάνεις και το έκαναν πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν μια εξαιρετική ιδέα και δεν ήταν απλά μια διασκευή στη Σαντέ, αλλά ένα ολόκληρο γκρουπ που δημιουργήθηκε από τη Σαντέ, και έτσι γίνεται η επιρροή, η σωστή, η καλή. Δίνει έμπνευση για κάτι νέο να γεννηθεί, όπως έκανε ο Ροντρίγκες πάρα πολύ όμορφα, και σε ένα ταξίδι του με το αυτοκίνητο που άκουγε συγκεκριμένα και το By Your Side της Σαντέ, ένιωσε την ανάγκη να κάνει μια μπάντα που να μοιάζει με αυτή την αισθητική που έχει Σαντέ, και μοιάζει χωρίς να είναι τίποτε ίδιο. Είναι κάτι δικό του. Βρήκε δηλαδή το δικό του σημείο ο Ροντρίγκες, που συνδέεται με την αισθητική και το περιβάλλον της Σαντέ, και δημιούργησε από την αρχή ένα τοπίο μουσικό, ένα περιβάλλον μουσικό που έχει έτσι ένα κάτι από τη Σαντέ. Cigarettes After Sex, Don't Let Me Go, και όλη η έμπνευση από ένα τραγούδι της Σαντέ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδεις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση ελευθερίας ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντερφουλ. Σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης, τονίζοντας ότι η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών, και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο 25χρονος έχει συλληφθεί. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Υπηρετικά αύριο. Έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
4: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε. Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Cosmos Radio.gr.

Ναταλία Λαφουρκάδε και Mexican Institute Sound εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου. Είμαστε παρέα Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8 και ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. 7:25 είναι και ήρθε πίσω η άνοιξη μετά από το σύντομο διάλειμμα το χειμωνιάτικο. Μάλλον έχουμε πάλι άνοιξη. Buckle, Florence έρχεται και David Byrne έρχεται.

Who will comfort me? Melody Gardot εδώ στον κόσμο 93,6 με ένα κλικ ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast. 4 Μαΐου, στις 4 Μαΐου του 2008 κλέφτες μπήκαν στο πατρικό σπίτι της Μάρθα Ρίβς, Μάρθα Ρίβς εντε Βαντέλλας από τη Motown, και έκλεψαν εξοπλισμό ηχογράφησης που δεν ήταν ασφαλισμένος, αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Έτσι, μέσα είχε ηχεία, μικρόφωνα και μηχανήματα καρό και πανάκριβα. Και ο τύπος που τα έκλεψε τον βρήκανε μετά στο σπίτι του, γιατί είχε προσπαθήσει να τα πουλήσει όλα αυτά σε ένα χειροδανιστήριο για 400 δολάρια. Όλο το equipment αξίας ενός εκατομμυρίου. Δηλαδή ήξερε να μπει να τα πάρει, δεν ήξερε πόσο κάνουν. Πήγε να τα δώσει 400 δολάρια μόνο. Θα σοκαρίστηκε όταν

Sweet Misery, Martha Reeves, εδώ στον κόσμο 93,6. Βραδάκι Δευτέρας έρχεται. Jeff Goldblum και Melody Gardot στο Misty. Στο 2026. Και ένα ντουέτο που δεν περιμέναμε. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree.

η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μεγαρό 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Quiet Rebellion από Kelly Bush και το καινούριο του άλμπουμ Fairy Tale. Λίγο μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στον κόσμο. Καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου. Ο Μάης μπήκε. Λίγο φεύγει το σκηνικό του χειμώνα για το τριήμερο που πέρασε, έτσι μόνο. Για την Πρωτομαγιά μόνο ήταν αυτό αφιερωμένο. Τώρα μπαίνουμε ξαφνικά σε καλοκαίρι, θα τη χάσουμε την άνοιξη. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα να δώσει μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου.

Βεμπέλ Ζιλμπέρτο εδώ στον κόσμο. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger. Σελίδες official στα social media υπάρχουν για σένα, για να ακολουθείς και να παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, γιατί θα γίνουν διαγωνισμοί και θα δούμε πολλά ωραία. Miles Davis live στα IBU, στο Ερτέκο μπαίνεις. Υπάρχει από 30 Απριλίου. Patti Smith θα δούμε το Μάιο. Θα δούμε ένα tribute στο Morricone 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Η Michelle Gurevich 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ναΐκα στον αέρα μας, One Track Mind, στο 2026.

Fingers to Cross από τους UB40, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Jimmy Cliff που το έγραψε στα 20. Οι άνθρωποι που ορκίζονται, διαβάζω σε μια έρευνα, είναι πιο ειλικρινείς. Ερευνητές από Ολλανδία, Βρετανία, Αμερική, Χονγκ Κονγκ έκαναν τρεις διαφορετικές μελέτες στα social media, σε κοινωνικό επίπεδο, μια μεγάλη έρευνα, και στην ανάλυση περίπου 70.000 αλληλεπιδράσεις στα social media διαπίστωσαν ότι η χρήση βαριάς γλώσσας, έντονης γλώσσας, έντονος ο τρόπος κάποιου και έντονη γλώσσα του, δηλαδή να βρίζει, να το πούμε έτσι, συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ειλικρίνειας και χαμηλότερα επίπεδα απάτης. Οι άνθρωποι δηλαδή που βρίζουν συχνά τείνουν να παρουσιάζουν λιγότερο φιλτραρισμένη εκδοχή του εαυτού τους από τους ανθρώπους που το παίζουν ευγενείς, σε υπερβολικό βαθμό δηλαδή. Αυτό που βλέπεις την υπερβολική ευγενία που σε κάνει να νιώθεις και άβολα, γιατί είναι παραπάνω, είναι αρκετά παραπάνω. Το να φιλτράρεις το λοιπόν είναι και καλύτερο για να το εμπιστεύεσαι. Let the sunshine in, κάτι. Let the βρισιά in, καμιά φορά. Να είναι κανείς αυτό, το είπαμε, όχι στα άλλα άκρα, να είναι. Να είναι κάφρος κανείς, εντάξει. Υπάρχουν και κάποια όρια. Γκάλ Μακντέρμοντ στον αέρα μας. Let the sunshine in.

Το 96, 4 Μαΐου, σαν σήμερα δείχνει το ημερολόγιο, όταν ο George Michael φτάνει με το Fast Love στην κορυφή. Τρεις εβδομάδες έμεινε στο νούμερο 1. 1996.

For Mary, ο τίτλος του άλμπουμ, A Woman's Heart από Olive Jones. 8 παρά 25. Καλή εβδομάδα λέμε, 4 Μαΐου είναι και καλό μήνα λέμε. Η άνοιξη έρχεται σιγά σιγά. Road trip μουσικό, Κλάουδια Μάτω λένε εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου και ο Νίκος Κλαβενίτης απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Viber βέβαια υπάρχει και στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο Messenger.

You've got a friend της Carole King εδώ από Brand New Heavy σε αυτή η εκτέλεση. Οι καυγάδες κάνουν καλό στο γάμο, λένε οι έρευνες, και το χρήμα τελικά αγοράζει την ευτυχία. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξε ότι τα ζευγάρια που εκφράζουν ανοιχτά το θυμό τους έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σχέση από εκείνα που αποφεύγουν τη σύγκρουση. Κανόνας. Αυτό όχι μόνο από την έρευνα, είναι το λογικό. Η σιωπή δεν είναι η ειρήνη, δεν είναι η ηρεμία, η αρμονία, είναι μία βόμβα που σκάει και άσχημα αργότερα. Και όσο για το χρήμα, για το αν αγοράζει την ευτυχία ή όχι, μέχρι ένα σημείο, ναι, αυτό λένε και όλοι και οι διάσημοι που είχαν με τα χρήματα, έλεγαν ότι εντάξει, αγοράζει αρκετή ευτυχία, όχι τα πάντα, δεν μπορεί να αλλάξει την ψυχή, τους δαίμονες, όλα αυτά που φοβάται κανείς, όλα αυτά που έχει μέσα του, όλα αυτά τα συμπλέγματα που φτιάχνει μέσα στο μυαλό του ένας άνθρωπος, γιατί μόνοι μας δημιουργούμε πολλά από αυτά τα δεινά που ζούμε, αλλά το χρήμα μπορεί να φέρει ευτυχία. Εκτός από μία έρευνα που λέει ότι η ευτυχία σταματά, λέει, να αυξάνεται μετά τα 75.000 δολάρια το χρόνο. Άκου έρευνα τώρα, σου λέει, στα 75.000 σταματάς. Μέχρι εκεί είσαι χαρούμενος, μετά σε παίρνει από κάτω. Και φυσικά δεν ισχύει αυτό, το Χάρβαρντ το αμφισβήτησε, αλλά έχει πλάκα ότι υπήρχε μια τέτοια έρευνα που έλεγε τέτοια πράγματα, στα 75.000 δολάρια σταματάς. Βέβαια με χρήματα πας εδώ, Κόκομο, Beach Boys, παραλίες, ταξίδια, ξάπλες. Ελύνονται μερικά, όχι όλα, σίγουρα όχι όλα. Είπαμε όχι όλα αυτά που δημιουργούμε εμείς. Αυτά που δεν δημιουργούμε εμείς λύνονται.

ένα σημείο λοιπόν. Λέει η έρευνα ότι το χρήμα ναι αγοράζει την ευτυχία, αλλά το Harvard λέει ότι μετράει πως ξοδεύεις τα χρήματά σου και όχι πόσα έχεις. Οι πλούσιες χώρες έχουν πιο μοναχικούς ανθρώπους, αυτό έδειξε παγκόσμια έρευνα. Η μοναξία ψηλότερη στις πλούσιες κοινωνίες, ισχυρότερους δεσμούς οι φτωχότερες. Και όπως έλεγε ο Woody Allen, σίγουρα λέει τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά αν είναι να είμαι δυστυχισμένος, καλύτερα να έχω...

Way down in the hole ακούσαμε Blind Boys of Alabama. 4 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο το 1989 όταν ήταν η τελευταία περιοδία του Stevie Ray Vaughan. In Step Tour με τους Double Trouble, αυτή ήταν η τελευταία του περιοδία πριν φύγει από τη ζωή στις 27 Αυγούστου. Και 3 Μαΐου, σαν χτες, είχε πρόβα στο New York Theater ο Stevie Ray Vaughan και δεν του άρεσε πολύ να έχει πολλές πρόβες, να ταξιδεύει πάρα πολύ και μάλιστα ήθελε να περνάει περισσότερο χρόνο με τη μητέρα του και μια φορά που είχαν πάει και για ψώνια και το σταματούσαν στον δρόμο για να πάρουν αυτόγραφα, είπε στη μαμά του, της λέει δεν μπορώ, συνεχώς με σταματάνε στον δρόμο και θέλω έτσι να έχω την προσοχή μου, να περάσω όσο περισσότερο χρόνο θέλω μαζί σου γιατί όλο ταξίδευε. Και του λέει η μαμά του, γιατί δεν βγάζει το καπέλο για να μην σε αναγνωρίζουν. Και όντως έβγαλε το καπέλο και δεν τον αναγνώριζαν και δεν τον ενοχλούσαν τόσο πολύ στον δρόμο. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, έκανε την τελευταία του περιοδία 4 Μαΐου του 89. Αυτό το τεράστιο, τεράστιο φαινόμενο. Σίγουρα στην πεντάδα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες που πέρασαν ποτέ. Μαζί με Jeff Beck, Jimi Hendrix, Albert King και τον άλλον το βάζετε εσείς, ο καθένας το δικό του. Γκίλμουρ σίγουρα.

αυτός ο συγκλονιστικός ήχος του Στίβ Ριεβόν. Η τελευταία του εμφάνιση μετά από αυτό το tour που έγινε σαν σήμερα το 89 ήταν στο Wisconsin 26 Αυγούστου 90 μπροστά σε 40.000 άτομα και η βραδιά έκλεισε με ένα τεράστιο encore, ένα jam session στο οποίο συμμετείχαν Eric Clapton, Robert Cray, Buddy Guy και ο Jimmy Vaughan, ο αδερφός του. Την επόμενη μέρα, 27 Αυγούστου 90, ο Stevie και οι τέσσερις που ήταν μαζί του σκοτώθηκαν με ένα ελικόπτερο κατά την επιστροφή

στο Σικάγο όταν έπεσε το ελικόπτερο και έτσι έφυγε από τη ζωή, που ήταν και σε μια φάση που είχε σταματήσει και τις καταχρήσεις και είχε ερωτευτεί, όπως και τότε με τη Λένη που ακούσαμε τώρα, και έπαιξε αυτό το κομμάτι, το αφιέρωσε με την κιθάρα που το αγόρασε η κοπέλα του, η Λένη. Stevie Ray Vaughan λοιπόν, και διαβάζω εγώ, δεν τον έχετε λέει στην πεντάδα, τον έχετε στη δεκάδα, ντροπή. Γρήγορα να μπει στην πεντάδα, στην τριάδα μην μπω, Stevie Ray Vaughan. Μου βάλετε κανένα μποναμάσα στην πεντάδα και τρελαθούμε λοιπόν. Και θα κλείσω όχι έτσι με μποναμάσα. Μαζοχισμός. Γιατί όμως, γιατί ο Μποναμάσα παίζει στο τέλος πάντα. Αφήνει την Beth Hart να τελειώσει για να παίζει 3 ώρες όλο μόνος του. Οπότε δεν θα φτάσει γιατί θα μπει το break. Και θα απολαύσουμε την Beth Hart, θα τη δούμε τον Ιούλιο σε μαγικό live, έτσι. Μην το ξεχνάτε. Μαγικό. Μοναδικό. Δεν το χάνει κανείς αυτό. Κλάουντια Μάτωλα, ο μικρόφωνος μου σκέφτεται. Καλή εβδομάδα. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Beth Hart αφήνω. Μποναμάσα λίγο και Πέτρο Αδάμ. Φιλιά.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Biz 2026, για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τους 8. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Δεν τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Την Παρασκευή μας πέρασε, ήταν πρωτομηνιά. Εύχομαι να περάσετε ωραία. Αν και ο καιρός δεν βοήθησε, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και σήμερα, άντε και αύριο μετά, είπαμε στο τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα πάει για τριαντάρια. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Είμαστε λοιπόν μέσα στο Μάιο. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Πάντα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ούτε βρέχει ούτε χιονίζει, παρόλα αυτά χιόλισε αυτές τις μέρες και έκανε, όπως διάβαζα λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο, για την ημέρα της Πρωτομαγιάς, έκανε τόσο κρύο στην Αττική όσο δεν είχε κάνει τα τελευταία 135 χρόνια. Τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Μια χαρά, δεν έχει καμία σημασία. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Ήρθαμε σήμερα και ανοίξαμε την εκπομπή με το Cool Airs Razon, με τον David Byrne, την Νατάλια Λαφουκάρδε και τους Mexican Institute of Sound. Ήταν το κομμάτι που το έπαιξαν έτσι ακριβώς και στο Coachella πριν από μερικές εβδομάδες, στο Coachella Music and Arts στο Indio στην Καλιφόρνια. Και εμείς θα φύγουμε από την Καλιφόρνια που κάνει πάντα ζέστη και δεν βρέχει ποτέ. Και πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, μέχρι το Παρίσι.
1: C'est une star, je sais pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας βλέπετε, μας ακούτε μάλλον, όπου και αν βρίσκεστε, όπως ακριβώς και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz.

cuando la vida os encuentra.

Ιλουμινάντο, λοιπόν, αυτή είναι η Αμπάρο Σάντσες, παρέα με τους Γκαλέξικο και την Γκάμπη Μορένο. Μας ακούτε από το Facebook, από το Instagram, έχουμε social media. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπαίνετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σας, προτιμήσεις σας, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και από το Messenger. Πάμε να συναντήσουμε τον Burna Boy.

Change Your Mind, ωραίο τραγούδι και ωραίο το τελευταίο άλμπουμ του Burna Boy με πολύ καλές συμμετοχές, αφενός μεν με το Σαμπούζι, αφετέρου με τον θρύλο, τον legend Mick Jagger στο τελευταίο του άλμπουμ. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση και φυσικά στον αγαπητό φίλο τον Louis και στην κόρη του την Καρολίνα που μας ακούει. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Όταν ο Άγχελ Βιλόλντο έγραφε το «El Choclo» και το διασκεύαζε ο Νατ Κινγκ Κολ.

Αυτό είναι το καινούριο single του Teddy Swims. Teddy Swims που εμφανίστηκε με τον David Lee Roth και τραγούδησαν και κομμάτια των Van Halen πριν από μερικές ημέρες και στο Stagecoach. Στο Stagecoach ακριβώς αμέσως μετά το live που έδωσαν όταν τελειώνει το μεγάλο φεστιβάλ στο Ίντιο, στο Coachella. Ακριβώς στο ίδιο σημείο γίνονται όλες οι διαδικασίες και γίνεται το Stagecoach, το οποίο είναι λίγο πιο country, λίγο πιο rock και όχι τόσο alternative και ηλεκτρόνικα όσο ήταν παλιά στην, όπως γνωρίζουμε φυσικά, το Coachella Arts Festival. Ακριβώς μετά από τρεις εβδομάδες πήγε στο New Orleans Jazz Heritage Festival και περιμένουμε φυσικά και καινούργια δισκογραφική δουλειά και από τον Teddy Swims. Καινούργιο άλμπουμ επέστρεψε και η Γιαγιά Μπέι. Ολοκληρωμένο βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μας πάει μέχρι τις 8.30.

0: as much as we try to pretend like love is this easy thing, it's not, no matter the relationship that you have.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Always the Sun, αυτή είναι η Stranglers. Εδώ είμαστε και εμείς από το 1986 το Always the Sun. Και πόσα χρόνια, φίλες και φίλοι, 40 χρόνια ακριβώς, έτσι. Επιτυχίες και μελωδίες από μια μπάντα που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα, όχι μόνο από το ελληνικό κοινό,

αλλά και από όλο τον κόσμο, και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Πάλι να δει μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής από το Σάρι. Λοιπόν, οι Stranglers με την Bank Rock, με το New Wave φυσικά και με όλο αυτόν τον ήχο που δημιούργησαν τα τέλη της δεκαετίας του 70 με τον Μπέρνελ μέχρι και τις μέρες μας. Βγαίνουν και σε περιοδία στην Ευρώπη με πολύ μεγάλο tour σε Μεγάλη Βρετανία, όπως πάντα εξάλλου, και θα φτάσουν, δεν θα περάσουν από την Ελλάδα από ό,τι βλέπω και από ό,τι θυμάμαι, έτσι, γιατί κάνω λάθος, θα φτάσουν μέχρι και την Γαλλία, άντε μέχρι και την Ιταλία. Εκεί θα βγουν οι Stranglers. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Αντζελίκη Τζο, που Αντζελίκη Τζο κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες ολόκληρο το νέο της άλμπουμ με τίτλο Hope. Εδώ παρέα με το Pharrell Williams.

Αυτή λοιπόν είναι η Angelique Τζο, εδώ παρέα με τον Pharrell Williams. Είχε να ηχογραφήσει, φίλες και φίλοι, 5 χρόνια νέο άλμπουμ η Angelique Τζο, και βρίσκει πραγματικά ελπίδα μέσα από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά, με πολλές συνεργασίες. Και όταν λέμε με πολλές, με τον Pharrell Williams, με τον Nile Rodgers στο θρύλο, με τον Charlie Winson, PJ Morton, με Diamonds Platmos, με πάρα πολύ κόσμο μέσα, καλές, πολύ καλές πραγματικά συνεργασίες, και μάλιστα η ίδια το έχει αφιερώσει, όπως διάβαζα σε ένα δελτίο τύπου μερικές μέρες πριν, για την μητέρα της που έφυγε από τη ζωή, την Ιβόν. Καλησπέρα σε όσους ανοίξετε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας και μας κάνετε ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, μέσα από τα social media. Από το Instagram δίνουμε προσκλήσεις για το live των Smack Pedit Self από την Δανία στον Καζάρτε την Τετάρτη. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι. Όπως και μόνο από το Facebook δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live της Σαβίνας Γιαννάτου, το Watercolor, στο Μέγαρο Μουσικής την Τετάρτη 6 Μαΐου και ο διαγωνισμός και αυτός λήγει αύριο το μεσημέρι. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, Instagram, Facebook, τρέχουν προσκλήσεις, τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε αυτόματα, εάν γράψετε κάτι κάτω από τα Reels, όχι από τα, από τα κείμενα, από τα Reels, εκεί αυτόματα, αν μπαίνετε μέσα στην κλήρωση του διαγωνισμού, αν κερδίσετε, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Και εμείς από τη Σουηδία πάμε να συναντήσουμε την Casey Musgraves. Το λέγαμε, περιμέναμε να ακούσουμε το άλμπουμ της Casey Musgraves. Το άκουσα την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή κυκλοφόρησε. Την Παρασκευή μπορεί να ήταν πρωτομηνιά στην Ελλάδα και να ήταν ημέρα αργίας, δεν κάναμε εκπομπές. Είναι επίσημη εδώ και χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κανονικά κυκλοφορίες. Middle of Nowhere, λοιπόν, το 7ο άλμπουμ της Casey Musgraves. Είναι πραγματικά μια επιστροφή στις ρίζες. Κάνει αυτό το self-definition που ξέρουμε τόσα χρόνια για εκείνη, το Deeper Well. Το προηγούμενο της άλμπουμ ήταν alternative, ήταν folk, ήταν indie, δεν ήταν ένα καθαρό country άλμπουμ. Ακούστηκε όμως πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο είναι ένα άλμπουμ που προσδιορίζει ξανά τον ήχο της και μας φέρνει εκεί ακριβώς που την ξέραμε. Αυτό δεν είναι, ξέρετε, καθόλου κακό. Με εξαιρετικές συνεργασίες και με τη Miranda Lambert και με τον Billy Strings. Το Dry Spell είναι το κομμάτι που είχε ακουστεί περισσότερο, το έχει γράψει ο Τζος Όσμπορν. Και εκείνη που ήταν η έκπληξη και το περίμενα, αν και το βλέπα στη

λίστες, αλλά ήθελα να το ακούσω πρώτα. Είναι το Uncertain Texas. Γιατί συμμετέχει ο teenager Willie Nelson. Willie Nelson στο καινούριο άλμπουμ της Casey Musgraves.

Νομίζω ότι τα είπε όλα σε αυτό το κομμάτι η Casey Musgrave στο Uncertain Texas. Και ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο όσον αφορά το Willie Nelson. Δίνει χώρο πολύ στο καλλιτέχνη τα τελευταία χρόνια και δεν έχει νομίζω και ανάγκη στα 93 του ο Willie, όταν μιλάει βέβαια και για ένα κομμάτι που αφορά, αν θέλετε, και την πατρίδα του, έτσι. Το Abbott στο Texas, εκεί που έχει γεννηθεί, εκεί που μένει, εκεί που δραστηριοποιείται και εκεί που θα βγάλει και θα κυκλοφορήσει σε 20 μέρες το καινούριο του άλμπουμ. Κάθε χρόνο το νούμερο 117, αν δεν κάνω λάθος, προσωπικό του άλμπουμ, και θα βγει σε περιοδία ο 93χρονος πια Willie. Αλλά το ωραίο είναι αυτό ακριβώς, ότι δίνει χώρο στον καλλιτέχνη και πολύ περισσότερο στην Casey Musgraves, που την είχε βοηθήσει ούτως ή άλλως τόσο πολύ στο παρελθόν, και νομίζω ότι δεν έχει και ανάγκη ο Willie. Μπαίνει στο δεύτερο μέρος του τραγουδιού, μπαίνει να παίξει κιθάρα, και μόνο που ακούει κανείς τον ήχο της Trigger, νομίζω ότι από χιλιόμετρα μακριά μπορεί να καταλάβει ότι αυτός ο ήχος και αυτή η κιθάρα, αυτή η μελωδία ανήκει στον Αϊθαλή Willie Nelson. Πάμε να συναντήσουμε τον Γκίσμο Βαρύγιας. Είχα ρωτήσει κάπου τον Γκίσμο Βαρύγιας, δεν θες να πας στη Λατινική Αμερική? Μου λέει, ακόμα δεν έχω αξιωθεί να πάω. Οτιδήποτε κάνω, το κάνω είτε από την Ισπανία, είτε από την πατρίδα που μεγαλώνω εγώ και η οικογένειά μου, από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί στη Μεγάλη Βρετανία ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Γκίσμο Βαρύγιας. Βουέλας. Well,

κοίταγα λίγο τις περιοδίες, κοίταω λίγο τα live και όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα εάν στην Ελλάδα γνωρίζουμε όλοι ότι περιμένουν στο τέλος εβδομάδας την μεγάλη συναυλία των Metallica το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο και από νωρίς. Έτσι διάβαζα ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 4 η ώρα το απόγευμα και με περιοριστικά μέτρα, δηλαδή απαγορεύεται τα αιχμηρά, απαγορεύονται οι μεγάλες τσάντες, απαγορεύονται οι ομπρέλες, απαγορεύονται τα καθίσματα, τα καθισματάκια, τα πάντα, καθότι μην νομίζετε δεν θα κάνει βροχές και καταιγίδες, θα έχει 30 βαθμούς είπανε Παρασκευή Σάββατο, οπότε έχετε το νου σας όσοι είναι να πάτε, να μπείτε μέσα στο site το επίσημο και αν έχετε βγάλει στήρια να διαβάσετε διάφορα πράγματα που αναφέρουν και, καλό, και καλά κάνουν και τα αναφέρουν για το live των Metallica. Το λέω γιατί είναι το πρώτο πολύ μεγάλο live που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από μια ιδιαίτερα αγαπητή μπάντα στο ελληνικό κοινό και όχι μόνο. Όπως ακριβώς πολλοί περίμεναν να δουν και το Springsteen και μάλιστα ο Springsteen έχει βγει αυτή τη στιγμή στο tour στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα άκρος πολιτικοποιημένο tour που κάνει και κάνει και ιδιαίτερη αίσθηση. Ήταν να εμφανιστεί αυτές τις μέρες στη Φιλαδέλφεια και έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Φιλαδέλφεια. Ωστόσο πρέπει να κάνει reschedule το πρόγραμμα γιατί και από το NBA και από το NHL μπήκανε και οι δύο οι ομάδες της Φιλαδέλφεια στα play-off. Μιλάμε τώρα και για τους 76ers και για τους Flyers. Οπότε αναγκαστικά το αφεντικό πρέπει να κάνει λίγο πίσω και να κάνει reschedule, να δώσει νέες ημερομηνίες. Δίνει λοιπόν για τη Φιλαδέλφεια ημερομηνία 30 Μαΐου. Σε ένα tour που είναι ούτως ή άλλως sold out στην Αμερική και πολλοί το περιμένουν. Spanish Eyes μέχρι τις 9.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Αυτό είναι το Calypso Blues. Είμαι ο Horizon στο Remix και Νένε Βάσκες. Κάπως έτσι επιστρέψαμε σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στην αγαπημένη σας συχνότητα. Εύχομαι να περάσετε όμορφο τριήμερο, ανεξάρτητα εάν ο καιρός δεν ήταν καλός. Κάποιοι περίμεναν ότι ο καιρός θα ήταν καλός, θα ήταν σύμμαχος ο καιρός. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι όταν βρίσκεσαι στο Μάιο και έχουμε δει ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε και 26-27 βαθμούς, φανταζόμασταν ότι δεν θα χιονίζει στην Πάρνηθα και στο Παρνασσό και στα γύρω βουνά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει, έρχεται σιγά σιγά το καλοκαίρι. Θα ζεστάνει ο καιρός και μέσα στη βδομάδα μια χαρά θα είναι όλα καλά. Όλα καλά και ό,τι πρέπει. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας. Καλώς ορίζουμε και τον Παπιδούκαρο που είναι στον ήχο. Και ανεβαίνουμε βόρεια. Ανεβαίνουμε μια βόλτα στο Μάντσεστερ να συναντήσουμε την Λουσέν. Love Bites Back.

Αυτό λοιπόν είναι το Lonely Road, βγήκε στα τέλη του 24 από τον MGK, το Machine Gun Kelly, παρέα με τον Jerry Roll. Ναι, καλά καταλάβατε, θυμίζει κάτι παραπάνω, αλλά από το Take Me Home, Country Roads, και στην περίπτωση, αν θυμάστε, τον Teddy Swims και Hoover Phonic και όλες αυτές τις κουβέντες που κάνουν αρκετοί και λένε ότι το κομμάτι είναι κλεμμένο κτλ. Εδώ το κομμάτι δεν είναι κλεμμένο, έχουν γίνει χρήση της μελωδίας και το στίχο του John Denver με νόμιμη άδεια και πλήρη αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων, διότι αυτό που συμβαίνει εδώ στο Lonely Road ονομάζεται interlotation, interpolation, είναι η λεγόμενη παρεμβολή, όταν δηλαδή ένας καλλιτέχνης ηχογραφεί ξανά μια μελωδία ή στίχους από ένα παλιότερο κομμάτι για να το ενσωματώσει σε ένα νέο. Και μάλιστα πήραν επίσημη έγκριση, λάτρεψαν μάλιστα οι διαχειριστές της κληρονομιάς του John Denver.

αυτό το τραγούδι και βγήκε φυσικά και ο John Denver αυτό το τραγούδι και βγήκε φυσικά και ο ίδιος ο MJG, ο Machine Gun Kelly, γιατί στο δικό του άλμπουμ περιέχεται το τραγούδι και ευχαρίστησε δημόσια.

Dancing with myself, αυτός είναι, αυτή είναι η Miranda Lambert. Εδώ διασκευάζει, ψέματα, Maren Morris, συγγνώμη, διασκευάζει Gen X, φυσικά για την μεγάλη επιτυχία που έκανε στις αρχές της δεκαετίας του 80, τότε ο Billy Idol, ο Hall of Famer πια, Billy Idol. Και αυτός είναι ο Bernard Adige, από τη Γαλλία, παρέα με τη Βραζιλιάνα και Γαλλίδα πια, Φλάβια Κοέλιο. O gringo.

aller au placé. Tu ne seras pas créole. Cette chanson

0: Hey Gringo, λοιπόν, από τη Φλάβια Κοέλιο και τον Μπερνάρ Αβιγέ, το γερόλικο της ροκ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε εκεί στη Γαλλία. Λίγο πριν τις 9.30 πάμε με ένα κόσμος κλάσικ. Με ένα κόσμος κλάσικ και με ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα εδώ, από τον κόσμο.
1: Κόσμος κλάσικ.

Με την Έλα Λάγκλεϊ εδώ είμαστε και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, καλώς όρισατε στην παρέα μας. Απέναντι μου βρίσκεται τον Παμπής Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πριν από 14 χρόνια βρέθηκε επάνω στην σκηνή και μοιράστηκε την σκηνή η Paloma Faith παρέα με τον Τζουλ Χόλαντ. Και διασκεύασαν εξαιρετικά Never Tear Us Apart.

Βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Αυτή είναι η Σιλβί Βαρτάν. Τι ωραία φωνή. Σιλβί Βαρτάν με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Βαρτανιάν ήταν το επίθετο, αλλά μεγάλωσε, έγινε γνωστή και μια από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο η Σιλβί Βαρτάν στα νιάτα της. Πάμε να συναντήσουμε τους National. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο.

So much trouble in the world. Πραγματικά δεν έχει καθόλου άδικο η Lucinda Williams από το ολοκένουργιο άλμπουμ της. Ένα άλμπουμ που το περίμενε η Αμερική, και το λέω αυτό γιατί η Lucinda Williams είναι ανατρεπτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χτυπάει το χέρι στο μαχαίρι που λέμε κάθε φορά, έτσι, αυτό αν το ξέρετε. Και ήταν και ένας από τους λόγους που ήταν πολλοί κόσμος που περίμενε, όχι μόνο στην country, γενικά στη μουσική, γιατί παίζει alternative country. Ήταν και η πρώτη εξάλλου που το έκανε αυτό η Lucinda Williams και έφερε αυτόν τον ήχο τη δεκαετία του 80. Και μάλιστα ηχογράφησε αφενός μεν στο Nashville και αφετέρου στο Electric Lady στη Νέα Υόρκη, σε ένα ιστορικό στούντιο. Και λέω ιστορικό γιατί ήταν το στούντιο το οποίο είχε περάσει τουλάχιστον 20 εβδομάδες ο Χέντριξ την δεκαετία του 70 για να ηχογραφήσει τις τελευταίες του δισκογραφικές δουλειές 68-69 και αργότερα ό,τι βγήκαν. Υπάρχει ακόμα το Electric Lady στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη. Και εδώ το So Much Trouble in the World, ένα εμβληματικό τραγούδι του Marley, έτσι, που κυκλοφόρησε στο Survival του 79, και εδώ το ακούμε με το θρύλο της blues και της gospel, την Mavis Staples. Και αυτός είναι ο πρωτοζέ.

Πρωτοσέπου επέστρεψε με νέο άλμπουμ. Έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, 5 λεπτά πριν από τις 10 κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τον Παπιδούκαρο φυσικά που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω με τους Tindersticks και το This Fire of Autumn, έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα και μελωδικά τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από το Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: πέρας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Ρωμαίος!
1: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε
2: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε. Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο!
1: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ευχαριστήσατε στον κόσμο. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Just dropping to see what condition my condition. Αυτή ήταν η φωνή όμως της Aaron Jones και όχι του Kenny Rogers. Θα θυμηθούμε σήμερα τις μεγάλες επιτυχίες της σπουδαίας αυτής τραγουδίστριας, της soul και της funk, η οποία έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία, και παρότι έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία μαζί με τους Dub Kings και συγκεκριμένα στην Dubtown Records, άφησε τεράστιες επιτυχίες. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μας ακούτε βεβαίως και από το internet cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

7 languages.

Οι Cypress Hill ανακοίνωσαν και κυκλοφόρησαν ισπανόφωνο καινούριο άλμπουμ με τίτλο Dios Bendiga, και αυτό είναι το Καμπεώνες μαζί τους ο Μέλο Μενέις. Και να θυμηθούμε έναν καταπληκτικό κιθαρίστα, pioneer της surf μουσικής, τον Dick Dale. Εδώ μαζί με τους Deltones στο Mr. Lou.

Σύμφωνα στην εργασία της Νατάλια Λαφουρκάδε μαζί με το Mexican Institute of Sound και τον David Byrne. Η μελωδία είναι γνωστή, αλλά εδώ όμως βεβαίως στα ισπανικά. Cuáles la razón

Λοιπόν, με αφορμή αυτό το σίγγλ, ο David Byrne ανακοίνωσε και μια σειρά από καλοκαιρινές εμφανίσεις στο Μεξικό. What is the reason for it? Αλλά εδώ με ισπανικά θα τραγουδάει με τώρα, θα ακούσετε την Νατάλια Λαφουρκάδε. Πολλά πνευστά και πολλά φωνητικά σε αυτό το remix.

ψηφίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζα.

με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Άννα τη Ζου με τη βοήθεια του Μαρτσέλο Μπουρτιτσιότο σε ένα πολύ ωραίο Ιτέρνο Καμπέον και πίσω στο This Land is Your Land, μια τεράστια επιτυχία του Σάρον Τζόνς. Ακούστηκε και σε ταινίες. Το άλμπουμ Naturally του 2005.

Μπαίνετε στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live των Smagpa, την Κισέλβα από τη Δανία. Αυτή την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Κενζάρτε. Για το live της Αβίνας Γιαννάτου, στο Μέγαρο Μουσικής.

εκεί μπαίνετε στο Facebook. Avant premiere για την ταινία Ερκουδότρυπα στο Σινεφλερί τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7.30, παρουσία των συντελεστών. Μπαίνετε λοιπόν στα social media, βλέπετε ότι ο διαγωνισμός δηλώνεται συμμετοχή.

Ένας ήχος τόσο φρέσκος, αλλά έρχεται από το 1974, άλμπουμ Promise the Heights, Σημάντε. Brothers on the Slide. Και δύο χρόνια αργότερα, ο James Brown κυκλοφορεί το Body Heat. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σε two part, δύο μέρη, single, στην Bolido Records. Πολλές φορές το έχει τραγουδήσει live σε πάρα πολλά άλμπουμ που ήταν live, όπως το Hot on the One. Μέχρι και τις 11, James Brown, λοιπόν, Body Heat Part 1.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρα 4 Μαΐου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Olive Jones, End of Time. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα θυμόμαστε τη Sharon Jones, αυτή την σπουδαία τραγουδίστρια της soul και της funk, η οποία έκανε πάντα back vocals, ήταν πάντα στο πίσω μέρος, που ήρθε στο προσκήνιο πολύ αργότερα, αλλά έκανε τεράστιες επιτυχίες, ήρθαν και τα Grammy, έφυγε νωρίς. Sharon Jones on the Dub Kings, 100 Days, 100 Nights.

Λοιπόν, στον δρόμο που χάραξε βεβαίως ο Bad Bunny που θα ακούσουμε αργότερα, ο Λούθερ από τον Καναδά μαζί του Al Kid και ο Εμπάν, Μπάχος Las Estrellas, έτσι ονομάζεται και το άλμπουμ, Κάτω από τα Αστέρια. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο Γκαουντί. Ένα dub jazz από το άλμπουμ Jazz Gone Dub με τίτλο Cool Justice.

Olivia Dean, η μεγάλη της επιτυχία Όχι του Fall in Love, κέρδισε και Grammy βραβεία. Ο Ibrahim Αλού ξαναχτυπά. Λας τρομπέτας, Ντένα Έλα.

gonna cut them down. Καινούργια σειρά στο Netflix, Jones Bond Detective Hall, και εδώ Silver Trojan. Τραγούδησε God is gonna cut you down. Με το δικό του τρόπο εδώ πέρα η Αλέσια Ντεκάρα μαζί με την Ωρα Jones.

Napoleon Dams, It's So Hard, μια φωνή πολύ γνωστή της Dapton Records. Και εδώ η Carol G από την Κολομβία, σε μια πολύ ωραία μπαλάντα, Después de ti.

0: Με καταγωγή από τον Καναδά και την IT, Meet Me By The River, η Dominique Fissema με καταπληκτικά back vocals. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν ο Ρουμπένης Σταγκουράκ, θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σεου Ζόρζ μαζί με Αλμάζ από τη Βραζιλία. Τραγουδούν τη μεγάλη επιτυχία Troy Aggers. Everybody loves the sunshine. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.
1: My life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, sunshine. Folks get down in the sunshine. They really love sunshine. Sunshine, sunshine. Folks get brown.

0: είσαι. Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

beat και ένα ταξίδι που έρχεται από το Βόσπορο για να καταλήξει στο Λονδίνο, ένα Sass Beat Selection ή αλλιώς Turkish Funk. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις γέφυρες του Βοσπόρου, έχουμε να κάνουμε με τις μουσικές που ξεπηδάνε από εκεί. Η Θέα Απίστευτη, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει, με διαδρομές, με μουσικές, με αόρατες πόλεις. Πίση Πίση είναι το κομμάτι το οποίο έρχεται από την Τουρκία μεριά και μέσα στο 2019 μαζεύεται στην Arsiva Black με έδρα το Λονδίνο. Μουσικές από το 1965 και έως το 1980, τακτοποιημένες εκεί. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαονάκη να διαλέγει τις μουσικές και εμείς φύγαμε. Φύγαμε για πού?

στις συλλογές και μάλιστα σε αυτές που αφιερώνονται στα ποίηματα, praise poems. Και έχουμε φτάσει κιόλας το 1970, αλλά και σε αυτή τη συλλογή με το νούμερο 10, A Journey into Deep Soulful Jazz, λέει. Όσο για την ουσία της μουσικής funk από τα 70s, η Trump Records με έδρα τη Γερμανία και αυτό το κομμάτι που έρχεται με τίτλο

φτάσουμε στο Willie Dorey, ο οποίος στη σκηνή ονομάζεται Skin Shape, αλλά και τον Ben Bell, που φτιάξανε μαζί την Chorus Records. Εκεί ηχογραφούν από το 2013, εκεί μοιράζονται το πάθος τους για την τζαμαϊκανική παράδοση και μουσική. Εκεί φτιάχνουν τα ταξίδια τους. Είναι από χρόνια φίλοι, εδώ και 2 δεκαετίες, και ό,τι τους ενώνει

0: match with them all.
1: Τον επόμενο κύριο τον βρίσκουμε στη γαλλική Πολυνησία, στα ωραιότερα μέρη, ένα ατελείωτο χαμόγελο από εκεί και μπρος, και ο Ντεζί Εουζί εμφανίζει αυτό που έχει φτιάξει εκεί, Endless Smile, ένα ατελείωτο χαμόγελο, είναι και οι μουσικές του.

Δεν ξέρω αν είναι ικανό πράγματι να κρίνει μια πραγματική γυναίκα. Αυτό πάντως που ξέρω είναι πως ο Τζέισον Τζόσουα έχει ωραίες ιδέες και τις βάζει στη μουσική του. Έχει φτιάξει καινούριο άλμπουμ, τον παρακολουθούμε εννοείται, και μέσα στο 2026 δίνει αυτή τη θεραπεία ως μουσική. Στο Μαϊάμι τα ηχογραφεί όλα, στη Φλόριδα ο Τζέισον Τζόσουα, ο οποίος βρήκε την καλύτερη.

Το κομμάτι ανήκει δικαιωματικά στο James Hunter. Εδώ όμως στα χεράκια του Leon De Niro αποκτάει άλλες διαστάσεις αυτό το heartbreak που πάνω κάτω γνωρίζουμε όλοι. Ωστόσο, εδώ έχουμε να κάνουμε με τον παραγωγό Victor Axelrod, ο οποίος έρχεται και βάζει τη Rocksteady Magic ματιά του.

Πίσω στο χρόνο γινόντουσαν ωραία πράγματα, αλλά και σήμερα δεν παραπονιέμαι. Ο ήλιος του Λουντοβίκ Ναβάρε ερχόταν με αυτό το Le Vicomte, το κάστρο στο νοτιοανατολικό Παρίσι κοντά στο Μελάν, μας πάει πίσω στο 17ο αιώνα.

0: your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.
1: Να φτάσουμε στο σήμερα, να αφουγκραστούμε έναν μεγάλο παραμυθά, έναν συγγραφέα, τον Άντωνι Τζόζεφ, ο οποίος φτιάχνει τα δικά του αφηγήματα. Ο Άντωνι Τζόζεφ και η καινούργια του δουλειά, The Ark. Από το Trinidad και το Tobago φτάνει στο Λονδίνο και μέσα στο 2026 καταφέρνει να έχει παραγωγό τον Dave Okumo. Μια μικρή γεύση από αυτό το κομμάτι που έφτιαξε με τίτλο Your Bird and I.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may.

of intimate technology. As blushing heat, as the charm.

σπουδαίος ο DJ Cam άφησε πολύ ωραίες διαφορετικές εκδοχές. Ο DJ Cam μαζί με το κουαρτέτο του και αυτό εδώ το διαφορετικό Cantaloupe Island.

Οι Γερμάνος Γκουτιέρες που ανεβαίνουν στα βράχια για να παίξουν με τις κιθάρες τους. Η RWX είναι και αυτοί μαζί και το κομμάτι που φτιάξαν όλοι μαζί έρχεται με τίτλο You.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κόσμος Radio.
3: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Δημήτρη Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις κρυμμένες διαδρομές μας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει τα υπόλοιπα και η Εύτερ Κλάνκ μας παίρνουν έτσι απαλά από το χέρι και μας συστήνουν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind, από τη Φιλανδία. It's been a lonely night.

Αγγελία 77 επιστρέφει και εννοείται ότι φτιάχνει μουσικές από τις ωραίες. Ο Nostalgia 77 που εδώ έρχεται από το Λονδίνο. When the Light's Gone είναι ο τίτλος του άλμπουμ που φτιάχνει μέσα στο 2026 και το κομμάτι έρχεται We Tell Our Stories. Λέμε τις ιστορίες μας.

Τι να πούμε για αυτό το πρωτοπόρο συγκρότημα με τίτλο Calibro 35. Παίζουν κατά βάση ορχιστρικές μουσικές, instrumental, αλλά εδώ δοκιμάζονται και σε άλλα πράγματα. Exploration είναι ο τίτλος και εμείς ακούμε το βίντεο.

Mano Negra. Πελίγκρο το κομμάτι και αν φτάσουμε ακριβώς εδώ. Στα Πάτρια Εδάφη, στα δικά μας, στον Blend Miskin αλλά και τον Soul Sugar που φιλοξενείται από τη Γαλλία στην Αθήνα. Me Loud είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί.

Isaac Chambers μας έχει δοκιμάσει και έχει δοκιμαστεί, και το Moonlight Ride έρχεται από αυτό το άλμπουμ με τίτλο Moonlight and Ride.

JJ Whitefield τον έχουμε γνωρίσει από τους Whitefield Brothers και το Earthology. Εδώ ονειρεύεται έναν διαφορετικό κόσμο μόνος του. Other World είναι το κομμάτι.

η Ezra Collective που βρίσκονται στο νότιο Λονδίνο και ξεκίνησαν αγαπώντας τον Fela Kuti και το Afrobeat, τώρα απλώς δοκιμάζουν τη δική τους διαφορετική αξία του Colonial Metal.

0: right, που λέει και ο Gay Dublay Amboley, μαζί με την ορχήστρα του. Wake Up Africa είναι το κομμάτι που ηχογραφεί στη Γερμανία.
1: Time must come, wake up Africa. Time is here, brother. The time must come to wake up Africa. The younger generation.

σε αυτά που ηχογραφήθηκαν μόλις, σε αυτά που αξίζουν πολύ, συγκαταλέγεται στα σίγουρα ο Adrian Young, για να μην λέμε πολλά, μαζί με τον Αλί Σαχίν Μοχάμαντ εδώ επισκέπτονται τη Βραζιλία. Jazz is dead.

στα Liquid και μάλιστα στα Liquid Love θα δοκιμαζόμαστε για πάντα. Ο Roy Ayers έτσι κι αλλιώς εδώ.

Blundetto μαζί με τον Ζωάο Σέλβα και φτιάχνουν το κομμάτι τους στη Βραζιλία. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ ένα υπόλοιπο καλό βράδυ. Αύριο θα τα ξαναπούμε στις 12 τα μεσάνυχτα στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.